0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: 92,9 Kiss. I'm hunting shadows in the dark.

90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Του λέει ότι με το τέλος του καλοκαιριού η μείωση των ωρών φωτός και η επιστροφή στις υποχρεώσεις, χιλιάδες άνθρωποι βιώνουν την κούραση, την απάθεια, την έλλειψη συγκέντρωσης και μια γενική αίσθηση αποθάρρυνσης. Σύμφωνα με ψυχολόγους, μεταξύ το 1 και 3% του πληθυσμού αναπτύσσει αυτή τη διαταραχή, με τον Οκτώβριο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ψυχολογικών συνεδριών.
2: Παναγία μου. Εγώ ξεκίνησα από Σεπτέμβριο.
1: Και από βιολογική άποψη, σου λέει τώρα, η μείωση έκθεση στον ήλιο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ευνοεί την αύξηση της μελατονίνης.
2: Ναι, αλλά όταν χειμωνιάζει, έχει πιο πολύ κρύο, τσιτώνει το δερματάκι και δεν είμαστε σαν τα γατιά να σερνόμαστε από τον ένα καναπέ στον άλλο κάτω από το air condition.
1: Έτσι, θα πέσουμε από την ταράτσα, αλλά θα είμαστε τσίτα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. 92,9.

0: forgot. Am I supposed to send this out?
1: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Είμαι η Ζωέ Πρε.
1: Και ακούτε το...
3: Σαν σήμερα.
2: Το 1937 εκδίδεται για πρώτη φορά το The Hobbit. Το βιβλίο του J.R.R. Tolkien κυκλοφόρησε 21 Σεπτεμβρίου και αργότερα έγινε η βάση για μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές τριλογίες όλων των εποχών.
1: 1985 και η Madonna φτάνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ της Like a Virgin.
2: Ο Bill Murray, που γεννήθηκε το 1950, έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τον Stephen King, που γεννήθηκε το 1947. Δύο από τις πιο εμβληματικές μορφές του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας.
1: 21 Σεπτεμβρίου είναι ίσως η πιο μουσική ημερομηνία του χρόνου. Χάρη στο September των Earth, Wind & Fire,
2: το ίντερνετ την αποκαλεί κάθε χρόνο The 21st Night of September.
1: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
2: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
2: και τη Ζωέ Τρε.

0: Παπλάσματα, καλή εβδομάδα! Τι μας κάνετε, πώς μας είστε? Δευτερούλα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, και μια ολοκένουργια εβδομάδα ξεκινάει εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Je suis Zoé Pré.
0: Comment allez-vous, τι κάνετε,
1: ζουζούνια μου? Πού τα άμαθες στα γαλλικά τώρα? Στο Παρίσι δεν μου μίλαγες γαλλικά.
0: Ό,τι θυμάμαι. Τι σημαίνει comment allez-vous?
1: Δεν ξέρω καν καλέ. Ιταλιάνο, solo italiano, σπανιόλο.
0: Αχ, πόσα έχουμε να σας πούμε, πόσα έχουμε να σας πούμε. Όμως, και σήμερα εδώ σας περιμένουμε στην παρέα. Φτιάξτε καφεδάκι αν έχετε ξυπνήσει. Αν δεν έχετε ξυπνήσει, ξυπνήστε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα και να σας βάλουμε τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες.
1: Καταρχάς, σήμερα θα μάθουμε, ρε παιδιά, σε ποια πόλη τα Χριστούγεννα ξεκινάνε το Σεπτέμβριο.
0: Ποιο ανδρικό χόμπι βρίσκουν ελκυστικό οι γυναίκες?
1: Πήγαμε και στο Παρίσι και είδαμε για τη Σελήν την Τιόν και θα σας τα πούμε όλα φυσικά.
0: Όλα θα σας τα πούμε για τη Σελήν την Τιόν και επίσης θα μάθουμε και ποιος Έλληνας προπονητής ποδοσφαίρου έκανε μάγια πριν τους αγώνες. Τσαρλατάνε. Λοιπόν, εδώ και το Viber. Το Viber είναι εδώ στη διάθεσή μας, γιατί περιμένουμε τα μηνύματά σας και έτσι τις καλημέρες σας, γιατί δεν μπορούμε χωρίς αυτές.
1: 6942-929-929. Αυτό ξέρω.
0: Και τι δεν έχουμε να πούμε, παιδιά. Ετοιμαστείτε, φτιάξτε καφέ. Ξεκινάμε!

0: 5 μόλις λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, Beautiful Things ακούμε εδώ, και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα Δευτέρα πώς υποδεχόμαστε την ολοκένουργια εβδομάδα που ξεκινάει μόλις. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία έτσι να ξεκινάει τώρα το πρωί από τους 21 βαθμούς Κελσίου και να φτάνει μέχρι και τους 30, παρακαλώ, το μεσημέρι.
1: Όσοι σας αρέσει το καλοκαίρι, λίγες ημέρες που έχετε για να το χαρείτε.
0: Λίγες ημέρες, σου Πεπίτα. Λίγες νεφώσεις λοιπόν και πιθανότατα για ένα σύντομο πέρασμα βροχής αργά το απόγευμα. Το βράδυ επιστρέφει η ξαστεριά και περίπου 22 βαθμούς Κελσίου και, όπως λέει και η ζωή, λίγα τα ψωμιά της Πεπίτας, γιατί από Τρίτη και κυρίως Τετάρτη θα υπάρξει αλλαγή του καιρού με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη, στα μέσα της εβδομάδας περιμένουμε την κάθοδο των ψυχρών αέριων μαζών. Πλέον το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει και πάλι την πόρτα με πιο έντονο χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασιακές τιμές.
1: Η ψυχή σου κατεβαίνει από τα βόρεια, να έρθει
0: να διατηρηθούμε λίγο.
1: Γιατί
0: όσο έχει ζέστη, λιώνουμε.
1: Λοιπόν, παιδάκια μου, καλά σήμερα Δευτέρα και οι οδηγοί δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι, ειδικά αυτοί που κινούνται στον Κηφισό. Έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο, και στην κάθοδο έχει κίνηση σε πολλά διαστήματα. Στη Νέα Ιωνία, μετά έχει και στο Ήλιον, μετά έχει και στο Περιστέρι και στο Γάλλιο, αλλά είναι λίγο πιο διακεκομένη. Επίσης έχει κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από ύψος Χαϊδαριού μέχρι Σκαραμαγκά. Για την ώρα αυτά φαντάζομαι ότι σήμερα θα είναι μια ωραία Δευτέρα, ωραίο ξεκίνημα της εβδομάδας για τους δρόμους.
0: Εδώ που είστε και εδώ που είμαι, σε μια ωρίτσα από τώρα θα βελάξετε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και σε αυτό το φανταστικό πρωινό Δευτέρας. Η ώρα είναι 7 και 4 και είστε συντονισμένοι στο Breakfast Show.
1: Λοιπόν, ζωή σου, έχω νέα. Εσύ θα τρελαθείς με αυτά τα
0: για
1: νέα.
0: Για πες.
1: Τι μου λες κάθε πρωί όταν ερχόμαστε εδώ πέρα?
0: Για τα κουλά μου όνειρα. Μπράβο σου λέω, που βλέπω και είναι λες και πραγματικά.
1: Σαν σειρά του Netflix είναι τα όνειρά σου. Κάθε πρωί περιμένω τη συνέχεια.
0: Όχι, σαν σειρά του Apple TV. Παίρνει και Emmy το όνειρό μου. Όχι ένα απλό Netflix, εκτός αν είναι το Stranger Things. Γιατί κάτι τέτοια βλέπω στον ύπνο μου.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σε μια συναρπαστική ανακάλυψη προχώρησαν οι επιστήμονες, καθώς βρήκαν έναν τρόπο για να μπορούν να διαβάζουν και να αποτυπώνουν τα όνειρα. Η ομάδα επιστημόνων λοιπόν ενός πανεπιστημίου εκεί πέρα στο Κιώτο της Ιαπωνίας χρησιμοποίησε ένα τροποποιημένο μηχάνημα σάρωσης μαγνητικής τομογραφίας και ένα μηχάνημα εγκεφαλογραφήματος για να μπορέσει να εξετάσει τα όνειρα. Τα αποτελέσματα δεν είναι μια απλή ταινία του Hollywood. Αυτό που κατάφεραν να ανακατασκευάσουν οι επιστήμονες είναι εξαιρετικές θολές ασπρόμαυρες ή χαμηλής ανάλυσης κινούμενες εικόνες που μοιάζουν με οπτικά εφέ ή αφηρημένα σχήματα. Αν στο όνειρό σου υπήρχε ένας άνδρας που περπατούσε σε έναν δρόμο, η οθόνη θα δείξει μια κινούμενη ανθρώπινη σιλουέτα να ξεπροβάλλει μέσα από ένα θολό φόντο. Νομίζω ότι αυτό το μηχάνημα εσένα θα πάθει error.
0: Θα πάθει error σίγουρα. Θα κολλήσει, θα κλείσει το μηχάνημα, θα καεί. Αλλά σκέψω ότι σε λίγα χρόνια, Αργύρη μου,
1: ναι,
0: θα μπορούν να αποτυπώνονται πολύ καλύτερα τα όνειρα. Αν τώρα έχουν ξεκινήσει
1: μπορούν,
0: και αυτό
1: λες,
0: είναι το πρώτο στάδιο,
1: ναι,
0: φαντάζομαι και με τη βοήθεια του AI κάπως θα παίρνουν μορφή όλα αυτά.
1: Όπω φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Και πραγματικά.
0: Καλέ, άμα δεις τα όνειρά μου, πραγματικά νομίζω ότι θα με κλείσεις πουθενά στο τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε σε... Εγώ θα σε κλείσω ήδη, δεν χρειάζεται να μάθω όνειρά σου. Λοιπόν, σειρά σας τώρα. Τι γίνεται? Εσείς τι είδατε χθες το βράδυ στον ύπνο σας? Εγώ δεν είδα όνειρο χθες.
0: Εγώ είδα, αλλά ξύπνησα και το ξέχασα.
1: Αλίμονο.
0: Πάντα βλέπω, αλλά θυμάμαι ότι είδα κάτι που μετάραξε.
1: Θέλουμε κάποιον από εσάς να πάρει για πρώτη καλημέρα και να μας πει έτσι αν είδε κάτι ενδιαφέρον στον ύπνο του, να το εξηγήσουμε. Γιατί εδώ είμαστε ονειροκρίτες. Πάρτε μας τηλέφωνο λοιπόν να σας πούμε το όνειρο.
0: Στον ύπνο μου το είδα, κρατούσε πιστόλι.
1: Θα σου εξηγήσω το όνειρο.
0: Και δίπλα μου περνούσαν, κλέφτης πολύ. 2-10-80-50.000 καλέστε τώρα γιατί θα κερδίσετε δώρο επιταγή από τα TGI Fridays αξίας 50 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες σας, τα potato twister σας, τα mozzarella sticks σας. Τώρα έχω σας λέω τι παραγγέλνω εγώ κάθε φορά που πηγαίνω.
1: Μπράβο σας. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο για να μας πείτε την πρώτη καλημέρα, αλλά να μας πείτε και το όνειρό σας και να σας το εξηγήσουμε κιόλα. Εγώ εξηγώ όνειρα πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη ονειροκρίτρα. Καλέστε τώρα 2-10-80-50.000.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 18 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να πούμε...
1: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε για πρώτη καλημέρα, αλλά και για να εξηγήσουμε το όνειρο στη Λίτσα. Καλημέρα, Λίτσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι
2: μου?
0: Είμαστε πολύ
2: καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Και σε σένα. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου, πες μας?
2: Μια χαρά. Τουλάχιστον σήμερα.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Όνειρα, γιατί σας άκουγα.
0: Ναι, ναι.
2: Όνειρα, παιδιά, δεν βλέπω, αλλά κάποιες φορές έχει τύχει. Έχω δει κάτι πολύ άσχημα όνειρα.
3: Α, πολύ άγχος έχεις.
2: Ναι, προτιμώ να μην βλέπω, η αλήθεια.
0: Είσαι στρεσαρισμένη γενικά όταν βλέπεις όνειρα?
2: Ναι, κάποιες φορές, ναι.
0: Okay. Υπάρχει περίπτωση να είδες κάτι και να μην το θυμάσαι? Τι πιστεύεις, ή απλά δεν βλέπεις όνειρα?
2: Νομίζω ότι βλέπω, αλλά δεν τα θυμάμαι. Κάτι τέτοιο συμβαίνει.
3: Νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι είμαστε. Βλέπουμε όνειρα, αλλά δεν τα θυμόμαστε.
0: Οι επιστήμονες αυτό λένε πάντως, ότι βλέπουμε κάθε μέρα πάρα πολλά όνειρα. Απλά συνήθως το πρωί δεν
3: τα
0: θυμόμαστε.
3: Για πες μας, πανεπιστήμονα, Αργύρη Αγγέλου, από τις πηγές σου.
0: Λοιπόν, Λιτσάκη, να σου πω, σου έχω νέα. Θα πάρεις την παρέα σου να πάτε να φάτε στα Ναπολιτίβο.
3: TGI Fridays θα πάνε να φάνε.
0: TGI Fridays, συγγνώμη, ναι.
3: Στο TGI Fridays, τώρα βλέπει άλλο όνειρο, Αργύρης. TGI Fridays, 50 ευρώ δωρεάν επιταγή, είναι δικιά σου, για να μην ξαναδείς εφιάλτες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: και...
2: καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι πάντα στην παρέα του Kiss 92,9, καλημέρα.
2: Πάντα, πάντα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show.
4: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και κάπως έτσι Δευτερούλα 21 Σεπτεμβρίου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στην ομάδα του Viber. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας 6942-929-929 και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα ζώφητο πράγμα.
1: Αλλά μαθαίνουμε και σε ποια πόλη τα Χριστούγεννα αρχίζουν από το Σεπτέμβριο.
0: Θα αρχίσει αυτό το φασούλι τώρα. Αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.
1: Έχουμε ένα Halloween, ρε παιδιά, πρώτα.
0: Πότε
1: καθίστε,
0: είναι αυτό?
1: Τώρα, τέλειο Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά σε πολύ λίγο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 μόνο.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Imagine Dragons και Bones.
2: Kiss Breakfast, Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκι.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο

0: Ένα υπέροχο ξημέρωμα βλέπουμε εδώ από το παράθυρο του Kiss 92,9 και σας συμβουλεύουμε να πάτε και στο δικό σας παράθυρο για να το δείτε. Υπέροχος ήλιος, να το χαρούμε όσο τον έχουμε, γιατί το φθινόπωρο έρχεται και είναι πολύ κοντά πια.
1: Επιτέλους!
0: Εδώ, παρέα με 90's του να επιτυχίες. Ελπίζουμε να έχετε φτιάξει καφεδάκι και να είστε στην παρέα μας.
1: Και επίσης, Αργύρι μου, ξέρεις τι είναι ωραίο το χειμώνα?
0: Τι?
1: Το χειμώνα είναι ωραίο γιατί βγαίνεις έξω, δεν βράζεις. Βάζεις το μπουφανάκι στο ζακετάκι σου, πηγαίνεις σε μαγαζάκια έτσι χουχουλιάρικα, ζεστά, είσαι πολύ ωραίο.
0: Και μια και λες μαγαζάκια. Ανακοινώθηκε η λίστα με τις 40 πιο cool γειτονιές στον κόσμο για το 2026 και εκεί συναντήσαμε μια τεράστια έκπληξη, γιατί τρίτη στην κατάταξη είναι μια ελληνική αθηναϊκή συνοικία. Και ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αυτή?
1: Το Παγκράτη. Η Κυψέλη.
0: Όχι. Για στείλτε μας και εσείς στο Viber 6942-929-929. Λοιπόν, είναι ο νέος κόσμος.
1: Ας το καλό.
0: Βεβαίως, και έτσι αθόρυβα κατάφερε να σκαρφαλώσει στη τρίτη θέση αυτής της 40 μελούς λίστας.
1: Άντε καλέ.
0: Για να διαμορφωθεί, σου λέει, η τελική κατάταξη, αυτή που ανακοινώνεται κάθε χρόνο, οι συντάκτες του Time Out αξιολογούν κάθε γειτονιά βάσει μια σειρά κριτηρίων, όπως η γαστρονομία, το ποτό, η νυχτερινή ζωή, ιδιαίτερες τοπικές επιχειρήσεις, η ποιότητα της ζωής και η αίσθηση της κοινότητας γενικότερα. Όπως αναφέρει λοιπόν το Time Out, ο νέος κόσμος βρίσκεται χωμένος ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα και έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονίες της Αθήνας, χωρίς να χάσει τον αυθεντικό local χαρακτήρα του.
1: Στην πρώτη θέση θέλω να σου πω ότι είναι μια πόλη στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, η Τζόγνο Τριαγκά.
0: Okay. Στη Νότια Κορέα είναι η πρώτη λοιπόν.
1: Η πρώτη. Η δεύτερη είναι στο Μαρόκο, Λοσάν District, στο Ραμπάτ.
0: Μάλιστα. Μετά είναι ο νέος κόσμος.
1: Μετά είναι τέταρτη. Είμαστε πριν το Λος Άντζελες.
0: Chinatown στο Λος Άντζελες. Έχω πάει εκεί.
1: Στη Chinatown του Λος Άντζελες.
0: Δεν είναι και για τέταρτη.
1: Καλύτερη από το Λονδίνο.
0: Εντάξει. Είναι και για τέταρτη.
1: Μετά είναι το Govan Hill στη Γλασκόβη. Το Κιτακάγουα στην Οσάκα στην Ιαπωνία.
0: Okay.
1: Το Τσιαπινέρο Άλτο στην Κολομβία. Κουέντζι στο Τόκιο, Downtown.
0: Στην Ιαπωνία πάλι, ναι.
1: Σεν Κάθριν στον Καναδά.
0: Okay, cool.
1: Μια χαρά, ωραία είναι.
0: Και στη Ρώμη έχει μια ωραία έτσι συνοικία, είναι δέκατη. Μπράβο στον νέο κόσμο.
1: Εσκυλίνο.
0: Θα χειροκροτήσω τον νέο κόσμο. Έλα, χειροκροτήστε. Μπράβο στον νέο κόσμο.
1: Μπράβο στον νέο κόσμο. Πηγαίνετε στον νέο κόσμο παρόλα αυτά. Να μας το πείτε τώρα, ποιος βγει στον αέρα.
0: Έχω καιρό να πάω στον νέο κόσμο, πλάκα-πλάκα.
1: Στον
0: να πάμε
1: άλλο
0: τώρα
1: κόσμο να πάω.
0: Τώρα που έχει και τα διαπιστευτεί. Στον άλλο κόσμο θα αργήσω. Θα σας τάψω όλους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα για να παίξουμε. Όνομα πολύ ζώο αυτό το πράγμα, το αγαπημένο σας παιχνίδι, και σήμερα παίζουμε με το γράμμα ρο. Ροή που λέμε. Ρένα. Ρυρί. 2-10-80-50.000 και ακούστε λίγο, σας παρακαλώ, τι θα κερδίσετε.
1: Θα
0: τώρα
1: κερδίσετε, παιδιά, 80 ευρώ δωρεπιταγή από το Ζου Τσαμπανερία, που η νέα άφηξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, ένα μαγικό χώρο, σου δίνει την ευκαιρία για ένα αξέχαστο δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.
0: Κάτω

0: από την Ακρόπολη, δωραπιταγή αξίας 80 ευρώ να πάρετε την παρέα σας και να πάτε να φάτε. Δηλαδή, πια με 80 ευρώ, εντάξει. Νομίζω ότι μπορεί να πάτε ωραιότατα 3 με 4 άτομα και να φάτε μέχρι σκασμού.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Calvin Harris και How Deep Is Your Love και επιστρέφουμε, παιδιά μου, με το παιχνιδάκι μας, το αγαπημένο.
0: Ρο, ρο, ρο, ρο. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Άλλη μια μέρα λοιπόν που ο Kiss 92,9 σας κρατάει την καλύτερη δυνατή παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας το Μελινάκι, το Μελανουράκι. Καλημέρα Μελίνα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου καλό, πώς σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκινάει η μέρα σου, πού σε βρίσκει αυτό το υπέροχο ξημέρωμα?
2: Με βρίσκει στο αμάξι, οδηγώ και σας σκέφτομαι. αλλά είναι ωραία μέρα, ωραίο πρωινό.
0: Δουλίτσα.
2: Δουλίτσα, ναι.
3: Πού να πηγαίνει, καλέ. 7.30 ώρα το πρωί, γυναίκα, πού να πηγαίνει.
0: Πού να πηγαίνει. Λοιπόν, Μελινάκη, τι λες, να παίξουμε με το γραμμαρό?
2: Α, με το ρο δεν το άκουσα το γράμμα, οπότε ναι, πάμε να
0: λοιπόν,
2: παίξουμε.
0: Λοιπόν, με το ρο παίζουμε. 80 ευρώ δωρεπιταγή, σε παρακαλώ, να πας να φας.
3: Ζούτσα πανερία. Θέλω να μου είσαι συγκεντρωμένη, γιατί είναι 80 ευρουλάκια, να τα πάρουμε.
0: Έλα να τα πάρουμε,
2: 80
0: να φτιάξει.
2: 80 ευρώ και το ρο, πάμε να τα πάρουμε, να μπει καλά η εβδομάδα.
0: Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Ροξάνη.
3: Ένα πράγμα.
2: Ρόδα.
0: Λαχανικό που τρώμε για την όρεξη.
2: Ραδική.
0: Σωστά,
3: ένα φαγητό.
2: Ρεβίθια.
0: Είδος μουσικής.
2: Ροκ.
3: Μια χώρα.
2: Ρουμανία.
0: Υπάρχει και τέτοια σκούπα και κάνει τη δουλειά μόνη της.
2: Ρομπότ.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Ράφτης.
0: Θα σπάμε την πρωτοχρονιά για αυθονία και γούρι.
3: Αυτό που το πετάμε μέσα
2: στο...
3: Ένα ζώο. Ένα ζώο.
2: Ναι, παιδιά.
3: Δεν το πιστεύω, μου έφυγε η ψυχή. Λέω Παναγία μου, τα βρίσκει, τι θα κάνουμε.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή. Μελινάκη, ήσουν πάρα πολύ καλή.
2: Παίζω με την ανιψιά μου συνέχεια, έχω εξοικειωθεί με αυτό.
0: Είσαι πολύ καλή, παιδί μου.
3: Με το ρο κιόλας.
0: Της αξίζει της ανιψιάς να την πάρεις μαζί στο ζου της αμπαντερία, 80 ευρώ.
2: Τους πάρω όσοι θα πάμε, γιατί εντάξει 80 ευρώ τρώει ολόκληρη οικογένεια, παιδιά. Εντάξει, είναι πολλά.
0: Μα είδες παιδί μου, εδώ στον Kiss δεν είμαστε τσίπιδες. Τι λες τώρα.
2: Είναι πολλά λεφτά Kiss.
0: Λοιπόν, να περάσετε φανταστικά, έτσι τυχερή να είσαι πάντα και έτσι ικανή και να ξεκινάει η μέρα σου και η εβδομάδα σου και ο μήνας σου και ο χρόνος σου. Έτσι γουρλίδικα, ρε παιδί μου, και γενναιόδωρα.
2: Και εσείς πάντα τόσο τέλειες εκπομπές, γιατί είστε πραγματικά συγκίνηση. Καλύτερη παρέα, παιδιά, πρωί-πρωί με το καφέ στο χέρι. Είστε ό,τι χρειάζεται.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλή σου μέρα!
2: Επίσης, καλή συνέχεια!
1: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Gaga ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και Bad Romance.
1: Μόνο Lady Gaga ακούμε.
0: Ακούμε και κάτι. Εσείς δεν τα ακούτε βέβαια. Για να δω.
1: Παιδιά, έχει μπει αισθάνομαι ότι έχει μπει ο Μετροπόντικας μέσα στο στούντιο.
0: Για περίμενε. Α, δεν ακούγεται.
1: Δεν ακούγεται.
0: Το ακούτε.
1: Το ακούτε.
0: Δεν ξέρω αν το ακούτε. Στείλτε μας 6942-929-929.
1: Μου κόπηκε η χολή, ξακυρίσα τα κομπρεσέρ ξαφνικά εδώ πέρα και λέω ήρθε η ώρα μου. Αυτό ήταν.
0: Καλά. Θα το καταλάβεις όταν έρθει η ώρα σου. Μην αγχώνεις, θα βοηθήσω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε έτσι να πούμε ευχάριστα πράγματα.
0: Ευχάριστα πράγματα λοιπόν, παιδιά μου. Υπάρχει μία πόλη στην Ευρώπη στην οποία τα Χριστούγεννα ξεκινάνε από το Σεπτέμβριο και μιλάμε για μία πόλη της Σεβίλης, την Εστέπα. Mm-hmm. Όχι στη Στέπα, στην Εστέπα.
1: Εστέπα.
0: Όπου ξεκινάνε από το Σεπτέμβριο να παράγουν τα παραδοσιακά ισπανικά γλυκά.
1: Για να τα φάνε το Δεκέμβρη.
0: Των Χριστουγέννων. Όχι, νομίζω ότι ξεκινάνε από τώρα να τα τρώνε.
1: Α, ξεκινάνε να τα τρώνε. Λοιπόν, εχθές έβλεπα κάποιον στο Instagram, νομίζω ο Δημήτρης ο Σαμόλης ήταν που φτιάχνει μελομακάρονα.
0: Τέλειο. Θέλω ένα
1: μελομακάρονα. Και λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τρώω μελομακάρονα μόνο τα Χριστούγεννα. Θέλω να φάω Σεπτέμβρη.
0: Να σου πω όμως κάτι.
1: Και του φτιάξει η γιαγιά του, η μαμά του, δεν κατάλαβα. Κάποιο του φτιάχνει μελομακάρονα.
0: Ναι, αλλά καλύτερα να τα τρώμε ένα μήνα το χρόνο από το να τα τρώμε κάθε μήνα το χρόνο.
1: Εντάξει,
0: πρώτον,
1: ναι.
0: Γιατί μας θυμίζουν Χριστούγεννα. Και δεύτερον, γιατί θα γίνουμε. Εγώ με τα μελομακάρονα δεν μπορώ, δεν έχω μέτρο.
1: Νομίζω έτσι κι αλλιώς ότι ένα μελομακάρονα πρέπει να γύρω στις 200 θερμίδες.
0: Ναι, είναι κάπου εκεί κοντά. Και θέλω λοιπόν να σου πω ότι η Εστέπα έχει περίπου 12.000 κατοίκους.
1: Ναι.
0: Και.
1: Νομίζω θα μπουν μέσα στο στούντιο. Εκεί που λέει Kiss 92,9, νομίζω θα ανοίξει και θα βγει ένας κύριος και θα πει καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχει 18. Τα γλυκά αυτά λέγονται μεντεκάδος και πολβορώνες. Μεντεκάδος και. Είναι τα δικά μας τα μελομακάρον και κουραμπιέδες. Και σου λέω ότι έχουν 18 εργαστήρια εκεί που παράγουν αυτά τα γλυκά. Παράγουν περίπου 20.000 τόνους γλυκών μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Ωραία.
0: Και οι πωλήσεις του κλάδου αγγίζουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μπράβο τους. Έτσι κι αλλιώς πολλοί κόσμος ξεκινάει τα προϊόρτια του Χριστουγέννων από Σεπτέμβρη. Εγώ ξέρω κόσμο που στολίζει και δέντρο.
0: Αυτό είναι παράνοια.
1: Και το ξεστολίζει το Πάσχα.
0: Έχω ένα φίλο που έχει δέντρο όλο το χρόνο στο σπίτι του Χριστουγεννιάτικο.
1: Αυτό δεν είναι παράνοια.
0: Αυτό είναι λίγο παράνοια, αλλά είναι εντάξει.
1: Εγώ πέρυσι δεν στόλισα καν.
0: Εσύ με το ζόρι στολίζει κάθε χρόνο.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Καλά, εγώ στολίζω για 5 μέρες. Εγώ στολίζω μία μέρα πριν τα Χριστούγεννα και ξεστολίζω 1η Δεκέμβρη που είναι και Χριστουγεννιά. 1η Ιανουαρίου.
1: Αυτό. Λοιπόν, εσείς τώρα εδώ στην παρέα μας μείνετε. Γιατί πρώτα Θεός δεν μπορεί να μην υπάρχουμε σε λίγο, Παναγία μου.
0: Να πέσουμε, πιστεύω.
1: Σας παρακαλώ, ρε Ελβίρα, πήγαινε και πες αυτόν τον άνθρωπο. Λίγο πιο σιγά να κάνει, έχουμε εκπομπή.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ένα ολόκληρο ήλιο μπαίνει από το παράθυρο του Kiss 92,9 και πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον αέρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε ποιο είναι αυτό ο προπονητή ελληνική ομάδα που έκανε μάγια πριν από του αγώνε.
1: Αλλά μαθαίνουμε και τι έδειξε έρευνα για τι συμβουλέ διατροφή στα social media. Τι τσαρλατάνου έχω δει εγώ στα social media.
0: Και πολλά, πολλά ακόμα. Οπότε δεν έχετε να πάτε πουθενά. Μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Το Μεζόν Δεκορασιών Ευθυνοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: 92,9 Kiss.
9: This is Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δεν πειράζει, θα βρω κάποιον σαν εσένα, μας τραγουδάει η Αντέλ εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Είναι
1: Αντέλ,
0: 8
1: Αντέλ,
0: και 1
1: Αντέλ.
0: Πρώτο λεπτό. Μπαίνουμε εσείως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και παιδιά μου καλά, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε λοιπόν περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Όχι, τώρα θα λες σαλαλαλαλαλαλαλα.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Μην κοιτάς τώρα που είπαμε αυτό γίνεται στην Ισπανία.
0: Στην Εστέπα.
1: Λοιπόν, εδώ στην Αθήνα τώρα, στην Εστέπα. Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό και σήμερα στην Αθήνα. Ήλιος τον βλέπουμε, άλλωστε μας έχει λούσει πρωί-πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Προς το απόγευμα θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα βροχής, ενώ το βραδάκι ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία θα κατέβει γύρω στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε και ξαναλέμε ότι το φθινόπωρο έρχεται Τρίτη το πολύ Τετάρτη. Πρόλαβα.
0: Δεν ξέρω γιατί σε έκοψε έτσι γρήγορα.
1: Γιατί σ' αρέσει να με κόβεις.
0: Ήμουν σβάση, απλά εντάξει, τελείωνε με τον καιρό. Δεν απλά θέλω άλλη ζέστη. Περιμένω να έρθει το κρύο. Παιδιά.
1: Θα τελειώσω όταν πρέπει να τελειώσω, ζωή.
0: Στον καφέ. Τι πάω να πω. Στον Κηφισό. Στον Κηφισό έχει κίνηση. Είναι πίχτρα τα πράγματα από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αττική οδό. Και στην άνοδο και στην κάθοδο, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Αττική οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση. Η Κηφισίας, όλη άνοδος είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Η κάθοδος καλά κρατάει ακόμη. Την παλεύει κάπως. Κάπως, μην νομίζετε.
1: Okay.
0: Μην νομίζετε.
1: Εντάξει, είναι η ώρα τώρα.
0: Η Αρτιτού στο κέντρο, η άνοδός της είναι πυγμένη, όπως και η Βασιλίσσης Σοφίας. Η άνοδός της, λεωφόρο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, της πιο cool γειτονιάς της Ελλάδας, μέχρι το ότι είναι Καλλιρόης, έχει κινησούλα.
1: Τους δώσαμε και έχει κίνηση τώρα. Πήγαν όλοι στο Νέο Κόσμο.
0: Πότε προλάβατε, βρε παιδιά. Το βράδυ να πάτε στο Νέο Κόσμο. Στις δουλειές σας πρώτα.
1: Να πούμε καλημέρα στο Viber.
0: Φυσικά.
1: 6942-929-929 είναι εδώ για να στέλνετε. Συνεχίστε μάλλον να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Αγγελική, στον Εφραίμ, στη Ματίνα, στη Μαρία, στη Φωτεινή, στη Σοκρατία, στο Βαγγέλη, στην Όλγα, στην Αγγελική, στον Νικόλα και όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα, παρακαλώ πολύ, μη σταματήσετε να στέλνετε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 6 λεπτά μόλις μετά τις 8 και πάμε παιδιά τώρα. Πάμε να πούμε τα χαμπέρια που βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια. Προπονητής ελληνικής ομάδας σου λέει στο παρελθόν ότι έκανε μάγια πριν από τους αγώνες.
1: Τι έκανε?
0: Κοίταξε, οι αθλητές, επειδή είχα αδερφό αθλητή και λέω είχα γιατί τώρα πια ο άνθρωπος είναι προπονητής, δεν είναι ενεργός αθλητής. Έχουν διάφορα περίεργα γούρια. Πώς θα βάλουν τη φανέλα τους, πώς τη.
1: Όλοι μας έχουμε περίεργα γούρια.
0: Αυτό.
1: Δεν έχεις ένα βρακί που είναι το γούρικό σου βρακί?
0: Όχι. Γούρικο βρακί δεν έχω.
1: Εγώ έχω.
0: Θα έπρεπε να αποκτήσω μάλλον.
1: Όχι,
0: γιατί δεν πάει καλά. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι αθλητές έχουν διάφορα τέτοια. Με φυλακτά, με ξεμάτισμα. Ο αδερφός μου, ας πούμε, έπαιρνε τη θεία μου τότε και έλεγε θεία, ξεμάτιασέ με πριν από αγώνα. Εδώ πέρα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Δεν είναι της γενιάς σου, αλλά μπορεί και να τον ξέρεις.
1: Τον ξέρω, τον ξέρω.
0: Τεράστιος προπονητής, τεράστια προσωπικότητα και φυσικά έκανε τον Παναθηναϊκό, τον έφτασε στην κορυφή. Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα λοιπόν, έχοντας γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Παναθηναϊκού, τόσο από τη θέση του παίκτη όσο και από αυτή του προπονητή, καθώς ήταν αυτός που οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη μαγική πορεία που είχε στην, όσο εργαζόταν εκεί. Το πιο γνωστό σκηνικό λοιπόν ήταν αυτό με τους καπνούς στην Παιανία. Μια μέρα λοιπόν που η αποστολή του Παναθηναϊκού διαλυκτέρευε εκεί, ξαφνικά ένας παίκτης είδε καπνούς να βγαίνουν από το δωμάτιο του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Αμέσως ειδοποίησε έντρομος δύο συναθλητές που βρίσκονταν στο δωμάτιο και όλοι μαζί όρμησαν μέσα για να σώσουν τον προπονητή τους, καθώς θεωρούσαν ότι είχε πιάσει φωτιά και ο άνθρωπος κοιμόταν.
1: Τελικά τι έγινε?
0: Μόνο που όταν άνοιξαν την πόρτα ζωή, έμειναν έκπληκτοι καθώς τον είδαν να είναι μπροστά από ένα μεταλλικό δοχείο και να καίει βότανα. Η συγκεκριμένη ιστορία κυκλοφορεί και με διαφορετικές εκδοχές, είναι έτσι ένας αστικός μύθος και το αστείο είναι ότι κάθε φορά που τον ρωτάνε εκείνος χαμογελά και δεν απαντάει. Εμένα μου θυμίζει όλο αυτό, αυτά το να καίω βότανα και να καθαρίζω την ατμόσφαιρα είναι γενικότερα που τα έχουν διάφοροι αυτά.
1: Ναι.
0: Δούλευα λοιπόν ένα χειμώνα σε ένα θέατρο, δεν θα πω τι και πώς τώρα για να μην καρφωθούμε. Το θέατρο αυτό είχε ένα αλλασσόμενο ρεπερτόριο. Εμείς παίζαμε στη μία παράσταση και τύχαινε μέρες. Εμείς παίζαμε την απογευματινή, βράδυ έπαιζε άλλη παράσταση.
1: Ναι.
0: Ο σκηνοθέτης της επόμενης παράστασης, η πρώην σύντροφός του έπαιζε στη δική μας παράσταση και η νυν σύντροφός του έπαιζε στη βραδινή παράσταση.
1: Τέλος.
0: Κάθε φορά λοιπόν που αλλάζαμε σκητάλη στο θέατρο, η νυν ερχόταν και έκαιγε ξύλα, τέτοια βότανα για να εξαγνίσει την πρώην. και όταν παίζαμε αντίστροφα, το έκανε η πρώην για την νυν. Και αυτές όταν συναντιόντουσαν, αγκαλιαζόντουσαν και φιλιόντουσαν. Αγάπη μου, τι κάνεις? Και όταν στρίβανε γωνία και έκανε τα.
1: Τα βότανα. Θα σε καταστρέψω.
0: Κάπως έτσι και έχω ένα μόνο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Αναστέζη ακούμε και Left Outside Alone. Γιατί με έχεις μόνη μου έξω?
1: Η φανταστική φωνή. Και διάβαζα προχθές μια συνέντευξη που έδωσε με αφορμή την επιστροφή της Dion, που τη ρωτήσανε επειδή γνωρίζονται και εκτιμούνται πολύ μεταξύ τους, που έλεγε τη συμβουλή που της είχε δώσει. Γιατί όλες αυτές ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και μπορεί μέσα σε μία μέρα να βρεθούν το πρωί στην Ατλάντα να δώσουν συνέντευξη, το βράδυ να βρεθούν στη Νέα Υόρκη να δώσουν συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Και σε όλες αυτές πρέπει να τραγουδάνε ζωντανά. Και την είχε συμβουλέψει τότε η Dion ότι δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Έχεις αποδείξει ότι μπορείς να τραγουδάς ζωντανά. Πρέπει να προέχει η φωνή σου, η φυσική κατάστασή σου και να βάζεις τα όρια σου. Γιατί αυτή προσπαθούσε να είναι
0: παντού. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είχε πολύ πλάκα που, και ήταν πολύ συγκινητικό που μοιραζόταν τις συμβουλές που της έδινε η Dion.
0: Θα σου πω τώρα εγώ κάτι άλλο, Αργύρη μου. Θα σε πάω σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό που συμβαίνει.
1: Σε συμβουλές θα με πας κι εσύ.
0: Αυτή την περίοδο δεν είναι ακριβώς συμβουλές. Θα σε πάω σε κακές συμβουλές. Γιατί η Σελήνη μια χαρά συμβούλευσε την Αναστέζη. Ναι. Λοιπόν, έχει γεμίσει το TikTok και τα social media με συμβουλές διατροφής.
1: Ναι, ναι,
0: 7
1: ναι.
0: στις 10 συμβουλές διατροφής στα social media, λοιπόν, είναι παραπλανητικές.
1: Και αυτό είναι αποδεδειγμένο, παιδιά, πια. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε 7+. Προσεκτικοί.
0: Γιατί αυτή την έρευνα την έκαναν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Flinders. Και όλες αυτές οι συμβουλές βρίσκονται από τα hashtag healthy lifestyle, nutrition και clean eating.
1: Ναι, ναι.
0: Βλακή. Τώρα.
1: Ναι.
0: Οι ερευνητές λοιπόν επικεντρώθηκαν σε περιεχόμενο που παρουσιάζει και απευθύνεται σε γυναίκες κατά κύριο λόγο, γιατί οι γυναίκες είναι γνωστό ότι έχουν περισσότερα θέματα με τις διατροφικές διαταραχές.
1: Φυσικά.
0: Και λόγω του πώς είναι δομημένη η κοινωνία, τέλος πάντων. Να σας πω λοιπόν ότι κάθε βίντεο αξιολογήθηκε ως προς τα θέματα που σχετίζονται με την ορθορεξία. Mm-hmm. Η ορθορεξία, λοιπόν, Αργύρη μου, είναι μια διατροφική διαταραχή όπου το άτομο εστιάζει υπερβολικά στην ποιότητα του φαγητού και όχι στην ποσότητα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα πεις ότι θα πάρω από μία, από ένα κοτέτσι βιολογικό αυγό, πάνω στα βωνά του
1: ταγιέτου.
0: Ναι. Αλλά θα φάω ένα. Δεν θα φάω όσα χρειάζεται ο οργανισμός μου για να επιβιώσω.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, ένα στα τρία βίντεο προωθούσε ρητούς κανόνες ή περιορισμούς στη διατροφή, όπως την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πρόσληψης πρωτεϊνών, την εξάλληψη ολόκληρων ομάδων τροφίμων ή την τήρηση αυστηρών συνδυασμών γευμάτων. Περίπου το 20% χρησιμοποιούσε επίσης ηθολογική γλώσσα σε σχέση με τη διατροφή.
1: Θέλει, παιδιά, προσοχή αυτό το πράγμα τώρα, γιατί πραγματικά ένα scroll να κάνετε, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Και να σου πω και κάτι, αυτό έχει και μια ελευθερία μέσα, αλλά όταν πρόκειται για υγεία, για ιατρική, για
0: διατροφές, για πράγματα
1: αυτά
0: που επηρεάζουν άμεσα τον οργανισμό μας. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε έναν που είδαμε στο TikTok, ας πούμε, ότι είπε, που ναι, δεν ξέρουμε καν αν το επάγγελμά του είναι διατροφολόγος ή είναι στο κομμάτι της υγείας.
1: Υπάρχουν βέβαια διάφοροι τώρα που τους ξεσκεπάζουν, που ανεβάζουν τα βίντεο που γίνονται viral και αν είναι τσαρλατάνοι που λέμε εμείς, βγαίνουν και τους ξεσκεπάζουν. Αλλά μη βασίζεστε, ρε παιδιά, στο TikTok. Το TikTok δεν τα ξέρει όλα.
0: Αν θέλετε να ψαχτείτε για τη διατροφή σας, πηγαίνετε σε ένα διατροφολόγο.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ περισσότερο.

0: 25 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ρε, όμορφα πλάσματα. Τι ωραία μηνύματα στέλνετε πάλι στο Viber. Δεν σας μπορώ, ρε παιδί μου. Σας μπορώ δηλαδή, αλλά δεν σας μπορώ. Καταλάβατε
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: το οξύμορο.
1: Καταλάβαμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι αισιόδοξα και με ψυχολογία και μαθαίνουμε ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν γιατί σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Kiss 92,9 μαθαίνουμε τι άλλαξε στο μετρό του Συντάγματος αλλά και ποιος θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη στο Voice. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Kiss
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Αγχώς, bye bye, έχεις AI. Public.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι πάρα πολύ ωραία και παρακαλώ πολύ όσοι ήρθατε τώρα να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6942-929-929, γιατί οι υπόλοιποι το ξέρετε. Νέος απτικός χάρτης λοιπόν στο Μετρό Συντάγματος. Ένα νέο πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο σταθμό του Μετρό Σύνταγμα με αφορμή την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026 που ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου. Ο χάρτης δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία να αποκτήσουν μέσω της αφής μια εικόνα για το κέντρο της Αθήνας, εντοπίζοντας σημαντικά σημεία και διαδρομές από την Ομόνοια ως το Σύνταγμα, ενώ παράλληλα διαθέτει στοιχεία που μπορούν να αξιοποιήσουν και οι βλέποντες.
1: Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Μακάρι να μπορεί κάποια στιγμή αυτό να τοποθετηθεί σε όλους τους σταθμούς μετρό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί πόσοι άνθρωποι κυκλοφορούν με οπτική αναπηρία, ευτυχώς Παναγία μου, κυκλοφορούν κανονικότατα στους δρόμους και δεν τους, η οπτική τους αναπηρία δεν τους κρατάει πίσω από αυτό.
0: Φυσικά.
1: Και θα ήταν πολύ ωραίο να μπορέσουμε να τους κάνουμε τη ζωή λίγο πιο εύκολη.
0: Έκανε το Εθνικό Θέατρο το καλοκαίρι σε μια παράσταση που ανέβασε στην Επίδαυρο μια φανταστική έκθεση έξω από την παράσταση στην Επίδαυρο, όπου είχε όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα της παράστασης, δηλαδή από τη μακέτα του σκηνικού, τα υφάσματα που φτιάχτηκαν, τα κοστούμια, όλα φτιαγμένα έτσι για τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία.
1: Τι ωραία.
0: Φανταστικό.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε S-House, Won't Forget You και μείνετε συντονισμένοι, γιατί πολύ ωραία το κρατήσαμε. Θα σας μιλήσουμε, παιδιά, για το πώς θα περάσαμε στο Παρίσι.
0: Και φυσικά τα πάντα για τη συναυλία της Celine Dion εκεί.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: S House και Won't Forget You εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα.
1: Kiss Couscous.
0: Well, that's just crazy. Από τα έγκατα της ενημέρωσης πήγαμε η Δία Σόμαση και παρακολουθήσαμε το live της Celine Dion στο Παρίσι.
2: Αχ παιδιά, φύγαμε λοιπόν τρέχοντας την Παρασκευή κυριολεκτικά, γιατί ήταν ένα ταξίδι αστραπή για 24 ώρες, το οποίο πραγματικά το είχαμε σχεδιάσει, ήταν με το μυρογνωμόνιο για να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα. Και το βασικότερο ήταν ότι εγώ δεν είχα ξαναπάει στο Παρίσι και ήθελα να μυρίσω και λίγο Παρίσι πέρα τη συναυλία, ρε παιδί μου. Να είναι καλά η ζωή λοιπόν που είχε ξαναπάει. Οργανώσαμε έτσι τη μέρα που μπορέσαμε, περάσαμε μια βόλτα έτσι λίγο από το κέντρο, ήπιαμε ένα πολύ ωραίο καφέ. Ερωτεύτηκα Παρίσι, θέλω να σας πω.
0: Ήταν πολύ ωραία και ήταν, είχε πολύ ωραίο καιρό, είχε αυτή τη δροσούλα. Ναι. Είδε τον πύργο του Άιφελ, σοκαρίστηκε παιδιά όταν είδε τον πύργο του Άιφελ να ξεπροβάλλει. Έπαθε σόκο αρχίδη.
2: Ερωτεύτηκα. Θέλω να σας πω ότι όλο το Παρίσι χτυπάει στο ρυθμό της Celine Dion. Πραγματικά νομίζω ότι οι Γάλλοι την έχουν αγκαλιάσει και τόσο πολύ, έτσι κι αλλιώς έχει δηλώσει άπειρες φορές ότι λατρεύει αυτή τη χώρα και δεν είναι τυχαίο που την επέλεξε για το comeback της. Και ερχόμαστε το βράδυ πλέον στο Plenitude Arena που εμείς θα
0: μείναμε
2: σας πω,
0: απέναντι.
2: Μείναμε απέναντι. Θα σας, αυτό είναι και ένα tip, παιδιά, να ξέρετε. Όσοι επιλέξετε κάποια στιγμή να πάτε να δείτε κάποια συναυλία κάπου, επειδή πραγματικά συγκεντρώνεται τόσος κόσμος, ήταν 45.000 κόσμος μέσα στο στάδιο. Φανταστείτε όλοι αυτοί όταν τελείωσε η συναυλία να πρέπει να φύγουν να μπουν στα μέσα.
0: Τα έχω ζήσει, Αργύρι μου. Σε ό,τι συναυλία πάω στο εξωτερικό, μετά γυρίζω με το μετρό και κοντεύω να πάθω ασφυξία.
2: Πολύ σωστά λοιπόν, κλείσαμε ξενοδοχείο απέναντι από την αρένα. Οπότε όταν οι άλλοι μετά φεύγανε κατά ποτάμια, εμείς ήμασταν εκεί πέρα και
0: παραγγείλαμε και τον Μπεργκεράκι μετά στο ξενοδοχείο.
2: Μέσα στο στάδιο μια συγκλονιστική ενέργεια, συγκλονιστική ατμόσφαιρα. Ήταν εκθαμβωτική, καθυλωτική η ίδια. Η χαρά της είναι τεράστια που επέστρεψε. Η συγκίνησή της είναι τεράστια για την αγάπη που λαμβάνει. Ο κόσμος παραλυρεί πραγματικά και αυτό που νομίζω δεν μπορώ ακόμα να ξεπεράσω και νομίζω και η ζωή που ήταν και πιο είναι μια καλλιτέχνη που δεν την έχει παρακολουθήσει, δεν την έχει
0: αλήθεια είναι, δεν είναι ότι άκουγα ας πούμε για χρόνια Celine Dion και πήγα στη συναυλία για
2: η
0: να την θαυμάσω.
2: Η ζωή έπαθε το εξής. Όσοι έχετε δει το Pretty Woman, είναι η σκηνή που πάει ο Richard Gere την Julia Roberts στην όπερα. Και αυτή ενώ δεν έχει δει ποτέ όπερα, μαγεύεται και βάζει τα κλάματα. Η ζωή οριακά έπαθε αυτό, ειδικά όταν η Dion έχει ένα στιγμιότυπο μέσα που του κάνει ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας.
0: Επίσης, Αργύρι μου, εσύ έπαθες αυτό που έπαθε ο Ρίτσαρντ Γκίρ. Και περίμενε, εσύ έπαθες αυτό που έπαθε από αυτή με τον Ρίτσαρντ Γκίρ όταν σε κατέβασε στο Παρίσι.
2: Ναι.
0: Ότι ξεβλάχεψες εσύ εμένα.
2: Όχι, δεν σε ξεβλάχεψα, το λέω. Ήταν από τα πιο συγκινητικά πράγματα πραγματικά. Με συγκίνησε η ζωή πάρα πολύ.
0: Να σα πω ότι με σόκαρε Celine Dion που σα ξαναλέω δεν είναι ότι την έχω στο playlist μου και την ακούω φανατικά. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι, ρε παιδί μου, την βλέπουμε να μεγαλώνει κανονικά. Αυτό μου έχει λείψει πάρα πολύ. Δηλαδή την είδα και λέω, επιτέλους θυμήθηκα πως είναι να μεγαλώνει μια γυναίκα.
2: Για στάρ του Βεληνικού της εννοείς.
0: Πραγματικά,
2: ναι.
0: Και η φωνή της ήταν
2: έχει δουλέψει
0: απίστευτη.
2: Πάρα πολύ.
0: Η φωνή της ήταν απίστευτη. Οι εμφανίσεις, τα ρούχα που φορούσε.
2: Συγκλονιστική.
0: Τραγουδούσε το μεταξύ και τα γαλλικά τραγούδια που, άμα δεν ήξερα τα αγγλικά, που ήξερα κάποια από τα αγγλικά της, τα γαλλικά δεν τα ήξερα. Σίγουρα.
2: Ναι.
0: Δεν βαρέθηκα.
2: Όχι,
0: δεν βαρέθηκα γιατί την παρακολουθούσα. Η εκφράση του προσώπου της, το πώς τσαλακωνόταν, το πόσο γελίος άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα.
2: Και χορταστικό σοου, έτσι.
0: Σοου.
2: Πάνω από 2,5 ώρες. Τραγούδησε ασταμάτητα. Παιδιά, όσοι θέλετε να δείτε έτσι, να πάρετε μια ιδέα, έχω ανεβάσει στο Instagram το προσωπικό μου ένα πεντάλεπτο βίντεο που νομίζω ότι θα σας δώσει μια ιδέα. Οπότε πηγαίνετε στο Instagram ή στο TikTok μου να το παρακολουθήσετε που το έχουμε φτιάξει με τη ζωή.
0: Κάναμε και live από το Instagram του Kiss εκείνο το βράδυ στα
2: Βεβαίως.
0: Πιο βασικά τραγούδια. Και σήμερα το μεσημέρι θα ανέβει και ένα καινούριο βίντεο για... Δεν θα σας πω.
2: Δεν θα σας πούμε έκπληξη. Συντονιστείτε στο Instagram του Kiss 92,9. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήμασταν εκεί και ευχαριστούμε τον Kiss που μας επέτρεπε να βρεθούμε εκεί πέρα, γιατί έπρεπε όλοι λίγο να στριμωχτούμε. Και νομίζω ότι έτσι θα είμαι μαγεμένος για πολύ καιρό ακόμα, μέχρι να το χωνέψω ότι πήγα.

0: Είναι Δευτερούλα λοιπόν, είναι 21 Σεπτεμβρίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, ένα υπέροχο πρωινό και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε για άλλη μια φορά με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Και τι σας είπαμε πριν βρε παιδιά μου, μπείτε να κάνετε follow το Instagram του Kiss για να βλέπετε τα βίντεο που ανεβάζουμε, ναι, γιατί ανεβάζουμε βίντεο.
0: Αλλά ανεβαίνουν και τεράστιοι διαγωνισμοί με συγκλονιστικά δώρα, επομένως τώρα, πριν σας πούμε τι θα διεκδικήσετε, πηγαίνετε στο Instagram του Kiss και πατήστε follow.
1: Γιατί αν μπείτε στο Instagram του Kiss θα μπορείτε να διεκδικήσετε μία δώρο επιταγή 600 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύττης.
0: Δηλαδή 600 ευρώ, ε!
1: Η εταιρεία Κηρύττης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, μίνιμαλ, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950. Μπορείτε να δείτε και τα έπιπλα φυσικά στο www.kirittispavlaepiplo.gr και έχει καταστήματα στην Αθήνα, στην Κηφισιά, στον Άλυμο και στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ο διαγωνισμός λοιπόν είναι ήδη στον αέρα στο Instagram του Kiss 92,9. Πάτε, πατάτε follow, ακολουθείτε τα βήματα και μία δώρο επιταγή 600 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύττης θα ανακοινώσει ένα νικητή, ο οποίος θα τον μάθουμε όλοι εδώ την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, που αλλού στο Breakfast Show. Γρήγορα στο Instagram του Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Ελάχιστα λεπτά πριν τις 9 και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε. Ξέρετε, ήξερες εσύ ότι αυξάνονται οι χρεώσεις στα ταξί?
1: Δεν μπορώ άλλο, δεν θέλω άλλες αυξήσεις, δεν μου κουράστηκα.
0: Από και προς αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ευτυχώς εγώ είμαι το ταξί των φίλων μου για το αεροδρόμιο.
0: Εσύ ξέρεις πόσο κοστίζει αυτή η διαδρομή?
1: Δεν
0: γιατί
1: ξέρω,
0: ο καθένας
1: μου...
0: παίρνει ό,τι θέλει πια.
1: Όχι, όχι,
0: διαδρομή,
1: όχι. Αλήθεια είναι. Καλέ, πόσους τουρίστες σου παίρνουν 500 ευρώ?
0: Παναγία μου, ευτυχώς αυτούς τους πιάνουν κιόλας.
1: Παιδιά, να ξέρετε, εγώ κάνω πολύ καλό ταξί για τους φίλους μου. Τους πηγαίνω στο αεροδρόμιο, τους παίρνω από το αεροδρόμιο. Τους πηγαίνω στο. Πού ήταν το άλλο, κάτι λιμάνια. Πού
0: εσύ
1: είναι...
0: συμφέρεις γενικά, γιατί δεν μας παίρνεις τίποτα.
1: Δεν σας παίρνω τίποτα.
0: Είσαι το καλύτερο ταξί.
1: Θέλω λίγη αγάπη μόνο και δεν μου τη δίνετε.
0: Εγώ στη δίνω.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, η βασική ταρίφα σου λέει απλή και διπλή παραμένει ως έχει, ενώ δεν αλλάζει και η οπελάχιστη χρέωση. Ωραία. Η οποία διατηρείται στα 4 ευρώ. Ειδικότερα για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η προκαθορισμένη κούρσα για το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ και στις δύο ζώνες. Έτσι το κόστος διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ για τη μονή ταρίφα και στα 65 ευρώ για τη διπλή.
1: Μάλιστα.
0: 10 ευρώ διαφορά έχει.
1: Μάλιστα.
0: Μικρότερη είναι η αναπροσαρμογή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όντως, εγώ θυμάμαι μια φορά είχα πληρώσει 22 ευρώ.
1: Μα καλέ, το Μακεδονία είναι πολύ πιο κοντά
0: είναι
1: από ότι είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Η αλήθεια είναι. Στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όπου η αύξηση ανέρχεται στα 3 ευρώ αναδιαδρομή. Αλλά οι αλλαγές αυτές λοιπόν έρχονται ως απάντηση στη ραγδαία άνοδο του λειτουργικού κόστους που καλούνται να καλύψουν οι επαγγελματίες οδηγοί.
1: Εχμή του δώρατος στην ακρίβεια.
0: Σου λέει, ακριβένουν τα καύσιμα, θα ακριβήνει και η διαδρομή.
1: Ναι, λογικό.
0: Έτσι είναι και οι εστιατόρες. Ακριβένουν τα πρωτεσίλες, ακριβένουν και το φαγητό. Παιδιά, τώρα που λέμε φαγητό, θέλω να σας πω ότι στη Γαλλία, δύο άνθρωποι για να φάνε σε ένα συμβατικό εστιατόριο θέλουν τουλάχιστον 60 ευρώ το άτομο.
1: Εντάξει, πήγαμε και εμείς τώρα κάτω στον πύργο του Άιφελ. Δεν
0: ναι,
1: πήγαμε
0: παιδί μου,
1: και
0: αλλά δεν πήγαμε σε γκράντε εστιατόριο. Σε γκράντε εστιατόριο να πάστε σε 120-130 ευρώ και 150
1: Μόνο.
0: Και 200.
1: Και 300 και 400, αναλόγω.
0: Χίλιες φορές ταξί. Πήγαινε έλα στο αεροδρόμιο. Αυτό θα παίρνω.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε ποιο ανδρικό χόμπι θεωρείται πιο ελκυστικό από τις γυναίκες, αλλά και ποιες νέες λέξεις για τις ερωτικές σχέσεις μπήκαν στο λεξικό.
0: Βεβαίως.
1: Έχω μεγάλη απορία να μάθω.
0: Όλα εδώ θα τα μάθουμε.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Εσείς μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον αέρα της 92,9. Είναι 9 και ένα μόλις πρώτο λεπτό. Και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, μπορείς να ανακαλύψεις τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, με καθαρό ουρανό ξεκίνησε η Δευτέρα μας, έτσι αυτή η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον Αττικό ουρανό. Τον βλέπουμε άλλωστε, μας λούζει ο ήλιος. Το θερμόμετρο θα ανέβει σταθερά μέχρι το μεσημέρι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μια μικρή αστάθεια δεν αποκλείεται αργά το απόγευμα, έτσι στον καιρό. Αλλά η βραδιά θα κυλήσει γενικά έθρια και ευχάριστη, περίπου στους 21-22 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε ότι αύριο, το πολύ μεθαύριο, έρχεται μια ανατροπή στον καιρό και έρχεται ένα φθινοποράκι πολύ, πολύ ωραίο που πολύ μας αρέσει.
1: Ένας κυφισός μέσα στην κίνηση, παιδιά, από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον κόμβο μεταμόρφωσης πάνω. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι και το Μαρούσι, και ο κόμβος μεταμόρφωσης εκεί περνάει δύσκολα. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας σε μεγάλο κομμάτι της ανόδου, στο μεγαλύτερο κομμάτι της ανόδου, είναι πίχτρα. Η κάθοδος έχει λίγη κινησούλα εκεί στο ύψος του Γυροκομείου. Λίγη κινησούλα, τέλος πάντων, συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα. Η Αρδιτού στο κέντρο, παιδιά, και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι ένα εφιάλτης, όπως και η άνοδος της Βασιλής Σοφίας, όπως και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην άνοδο, σε αρκετά σημεία είναι λίγο μπλοκαρισμένη. Υπομονή. Υπομονή και ουρανός θα γίνει πιο γαλανός με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Κι αν ο κόσμος τελείωνε, θα ήθελα να στέκομαι δίπλα σου, τραγουδάει η Lady Gaga και ο Bruno Mars, ο ένας τον άλλο μάλλον.
1: Λοιπόν, έρχεται έρευνα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι σπάει όλα τα στερεότυπα. Έγινε μια έρευνα λοιπόν και βγήκαν αποτελέσματα με τα 5 πιο sexy χόμπι για έναν άντρα σύμφωνα με τις γυναίκες.
0: Να σου πω το νούμερο 1 το δικό μου.
1: Το δικό σου.
0: Το δικό μου, νούμερο 1. Τι θεωρώ πάρα πολύ σε έναν άντρα να έχει χόμπι.
1: Να είναι καθαρός.
0: Χόμπι είπα. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή.
0: Δεν είναι χόμπι καθαριότητα.
1: Ποιο είναι?
0: Να παίζει κάποιο μουσικό όργανο. Είναι ωραία τα μουσικά όργανα. Βλέπεις τον άλλο και λες πω, τι έξυπνο.
1: Είσαι κοντά, αλλά δεν είσαι στην πεντάδα.
0: Α, οκ.
1: Είναι στα πρώτα, αλλά δεν είσαι στην πεντάδα. Θέλω λοιπόν παράλληλα που θα λέμε αυτή την έρευνα, εσείς να μας στέλνετε και στο Viber. Ποιο θεωρείτε ότι είναι κατά τις γυναίκες το πιο sexy χόμπι για τον άντρα? 6942-929-929. Λοιπόν, τα χόμπι των ανδρών που φαίνονται ελκυστικά στις γυναίκες, έτσι αποκαλύπτει αυτή η έρευνα, η οποία έχει προκαλέσει και έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, γι' αυτό και θέλω να το συζητήσουμε εδώ πέρα. Σύμφωνα λοιπόν με την Daily Mail, η εταιρεία έφτιαξε μια λίστα με 74 ανδρικά χόμπι και στη συνέχεια οι γυναίκες κλήθηκαν να τα χαρακτηρίσουν ως ελκυστικά ή μη ελκυστικά. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, το διάβασμα παρακαλώ αναδείχθηκε το πιο σεξι χόμπι που μπορεί να έχει ένας άντρας, με ένα εκπληκτικό 98,2% των γυναικών να το φέρνουν πρώτο στη λίστα.
0: Τώρα να βλέπεις το αγόρι εκεί πέρα, τι ωραία να είναι βυθισμένο σε ένα βιβλίο να φοράει και γυαλιά, ξέρεις, γιατί το γυαλί δείχνει.
1: Και να έχει μια φράντζα μπροστά.
0: Τη φράντζα σκέφτηκα.
1: Και να έχει ακά.
0: Ένα γιακά ή ένα πουκαμισάκι.
1: Και έναν ήλιο που να του γλύφει έτσι τη δεξιά μεριά του μετώπου.
0: Εγώ.
1: Εικόνα εμείς το κάναμε στην πρώτη θέση. Λοιπόν, το διάβασμα. Η εκμάθηση σου λέει ξένων γλωσσών, το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου, νάτο, που εσύ, το μαγείρεμα και η ξυλουργική. Άκου τώρα να ξυλουργεί.
0: Να σου μαγειρεύει άντρα, πας καλά, λιποθυμώ.
1: Ενώ ένας ξυλοκόπος.
0: Ένας ξυλοκόπος. Όχι, προτιμώ ότι είναι το.
1: Η Lady Chatterley χαζή ήταν που είχε ερωτευτεί το ξυλοκόπο.
0: Ξένες γλώσσες και μαγειρική, στείλε με. Με στέλνει στον παράδεισο.
1: Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα. Αλλά πρώτοι, αυτοί μοιράζονται το 1,8% που έχει απομείνει από το 98,2% που είναι το διάβασμα.
0: Μάλιστα.
1: Τα αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες αναζητούν σε μεγάλο βαθμό έναν άντρα που είναι καλλιεργημένος, ευαίσθητος, ολοκληρωμένος, καταρρύπτοντας τα στερεότυπα του μάτσο.
0: Εγώ βαριέμαι.
1: Σχεδόν πουθενά στη λίστα δεν υπάρχει το τυπικό ανδρικό σπόρο όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που παλιά τρελαινόντουσαν οι γυναίκες.
0: Για τους μπασκετμπολίστες. Να σου πω, ξέρεις, γιατί τρελαινόντουσαν. Ξέρεις, τι λεφτά βγάζουν οι μπασκετμπολίστες και ποδοσφαιριστές.
1: Έλα, αυτό είναι στερεοτυπικό τώρα, δεν ισχύει.
0: Μα στερεοτυπικό είναι ότι τρελαινόντουσαν και για τους ποδοσφαιριστές.
1: Επίσης, θεωρούνται εξαιρετικά μη ελκυστικά για τις γυναίκες τα κρυπτονομίσματα.
0: Αχ, Θεέ μου, ναι, είναι αλήθεια. Είναι μεγάλο turn off αυτό.
1: Τα κόμιξ και το cosplay. Το να φορά στολές από υπερήρωες. Υπήρχε ποτέ γυναίκα που έλεγε γουστάρο, άντρες να φοράει τη στολή του Σούπερμαν? Η ζουμπουλία μόνο. Δηλαδή, που είναι το θώμα με τη στολή του Σούπερμαν.
0: Το cosplay, θέλω να σου πω, είναι μια μεγάλη κουλτούρα που ντύνονται και γυναίκες και άντρες.
1: Για role playing,
0: όχι για role playing, στην πραγματικότητα. Κάνουν πολύ cosplay. Άστο τώρα, πού να ξέρεις.
1: Θα ντυθώ Batman και θα σε ρίξω δηλαδή.
0: Θα ντυθείς Batman, θα ντυθώ κι εγώ μικρή Λουλού και θα πάμε σε ένα κόμικον και θα κάνουμε τη φάση μας.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται η Britney Spears με το Baby One More Time εδώ στον αέρα του 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Britney Spears, μωρό μου, άλλη μια φορά. Εδώ στον αέρα του 92,9
1: και... Έχει πλάκα γιατί στο Viber έχει πάρει φωτιά, έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα σε σχέση με την έρευνα, με το ελκυστικό έτσι χαρακτηριστικό ενός άντρα που είπαμε το διάβασμα. Και στέλνει η Ρία, ωραία, να διαβάζει. Τι διαβάζει είναι το
0: πολύ
1: θέμα.
0: Σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Φανταστικό.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, έχουμε πολύ ωραία νέα. Σακύρα, Σακύρα. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad.
1: Of course.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Άμα θες εσύ να ζήσεις τώρα που μας ακούς την εμπειρία, μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr για να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Με την Genius Travel φυσικά, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια και όχι απλά ποιοτικά ταξίδια, ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με ορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και ζήστε τη μαγική εμπειρία που προσφέρει.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Σήμερα θα είμαι το άτακτο κορίτσι σου. Τραγουδάει Beyoncé, όχι εγώ.
1: Κάθε μέρα είσαι το άτακτο κορίτσι μου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Ακούστε τώρα.
1: Ανατρίχιασα.
0: Θα σας πάω πίσω στα ερωτικά.
1: Αλίμονο.
0: Στα ωραία τα ζουζουνιάρικα. Το Merriam-Webster, το λεξικό.
1: Τι είναι πάλι αυτό?
0: Το λεξικό, Merriam, άνοιξε ένα λεξικό, θα καταλάβεις τι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα βιβλίο, ναι, το οποίο σου λέει τι σημαίνει κάθε λέξη. Αυτό είναι το λεξικό.
1: Καμασούτρα το λέγαμε κάποτε αυτό.
0: Κάθε λέξη τι σημαίνει, τι κάμα σούτρα, τι σημαίνει κάθε λέξη.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν ξέρει, παιδιά, τι είναι το λεξικό. Το λεξικό ξέρεις τι είναι?
1: Ξέρω.
0: Τι είναι?
1: Ένα λεξικό. Ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα τις έννοιες κάποιων λέξεων.
0: Μ' αρέσει που το είπα και πριν από 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, άκου τώρα. Το Merriam-Webster πρόσθεσε περίπου 1.400 νέους ορισμούς στη διαδικτυακή του έκδοση, καταγράφοντας λέξεις και εκφράσεις που έχουν γίνει μέρος καθημερινής επικοινωνίας. Μέσα σε αυτές τις προσθήκες βρίσκεται λοιπόν ο όρος Cuffing Season, που περιγράφει την περίοδο κατά την οποία κάποιοι αναζητούν μια σταθερή ερωτική σχέση, ιδιαίτερα κατά τους ψυχρότερους μήνες.
1: Μόνο.
0: Στο λεξικό. Ναι, γι' αυτό λέγεται Cuffing Season. Το καλοκαίρι μάλλον είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Στο λεξικό προσθέθηκε επίσης ο όρος Parasocial, ο οποίος αφορά τη μονόπλευρη σχέση που μπορεί να αναπτύξει κάποιος με ένα δημόσιο πρόσωπο ή μια διαδικτυακή προσωπικότητα.
1: Από μακριά.
0: Ναι, εγώ με τον David Tennant, ας πούμε, τα έχουμε.
1: Άλλον
0: είναι παντρεμένος με τη Georgia Tennant και έχουν και 5 παιδιά.
1: Ναι, δεν σε πειράζει.
0: Δεν το ξέρει κιόλας.
1: Επίσης, άλλα 7 εκατομμύρια που είναι ερωτευμένες με τον David Tennant, ούτε αυτό σε πειράζει.
0: Ούτε αυτό με πειράζει. Okay, καλά. Εμείς έχουμε μια παρασόσιαλ σχέση.
1: Πώς λέγεται αυτό, παρασόσιαλ?
0: Παρασόσιαλ, φυσικά. Στη νέα λίστα περιλαμβάνονται ακόμη και λέξεις όπως το Lux Maxing, Superfood, Sisito και Sunday's Carries. Το Merriam-Webster είναι ένας από τους παλαιότερους εκδοτικούς οίκους λεξικών στις ΗΠΑ και εξηγεί ότι οι νέες λέξεις δεν επιλέγονται τυχαία.
1: Yeah.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόεδρο του Merriam-Webster, τον Gregory Barlow, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η διαδικτυακή κουλτούρα συμβάλλουν πλέον σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία και διάδοση νέων λέξεων και εκφράσεων.
1: Εγώ βαριέμαι με όλα αυτά.
0: Γιατί βαριέσαι?
1: Γιατί βαριέμαι.
0: Πόσες λέξεις λες οι οποίες δεν υφίστανται και σε παίρνει τηλέφωνο η ανιψιά σου και σου λέει «Η μαμά πάλι είπε ότι αυτή η λέξη δεν υπάρχει».
1: Εγώ είμαι γλωσσοπλάστης, αλλά τώρα τα parasocial, τα Sisito, τα Sunday Scaries, τα Superfood.
0: Επειδή είναι στα αγγλικά δεν σ' αρέσουν.
1: Δεν μ' αρέσουν, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είσαι και κάποια ηλικία, δεν μπορείς να αποδεχτείς τη νέα πραγματικότητα.
1: Βαρετό, έχει καταντήσει βαρετό αυτό. Με ζηλεύεις και με ωραίγες, αποδέξου το και πάμε παρακάτω απλά. Τόσο απλά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι Δευτέρα, είναι 21 Σεπτεμβρίου. Michael Jackson ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο, έτσι όπως ξεκίνησε η εβδομάδα, οφείλουμε να μάθουμε και τι μας περιμένει. Αστρολογικές προβλέψεις λοιπόν σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. This
1: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και να ζευγάρι

0: Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ψηρά! Ξεκόλα!
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: 92,9.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Δευτερούλα, είναι 21 Σεπτεμβρίου και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
2: Δώσε μου δύναμη.
0: Άρα.
2: Ήξερες ότι ο Νιγηριανός ερευνητής, υπάρχει ένας Νιγηριανός ερευνητής που μετατρέπει ίνες μπανάνα σε σερβιέτες και κερδίζει βραβείο 100.000 δολαρίων.
0: Θα χειροκροτήσω, αλλά αξίζει να μας πεις το όνομά του.
2: Αυτό,
0: να τον κατοχυρώσεις.
2: Εκεί λέω, δώσε μου δύναμη. Ο Γκενεκέβε Βίλιαμ Εμαντάγκο. Ευτυχώς το είπα.
0: Μπράβο,
2: συνιδρυτής και CEO της Νιγηριανής Girlfield, κέρδισε το Global Citizen People's Choice Award για το 2026 και μαζί πήρε και χρηματικό βραβείο 100.000 δολαρίων. Η εταιρεία του αναπτύσσει σερβιέτες από φυτικές ίνες και αγροτικά υπολείμματα με στόχο να συνδυάσει την προσιτή πρόσβαση σε φυσικά προϊόντα περιόδου με μικρότερη εξάρτηση από τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε μια συμβατική σερβιέτα μίας χρήσης.
0: Φοβερό, ε!
2: Φανταστικό, παιδιά, μπράβο!
0: Αυτές... Συγγνώμη, αυτές οι... Πώς τις λες τις που, που μου έλεγες ότι υπάρχουν...
2: Οι επαναχρησιμοποιούμενες,
0: από τι υλικά είναι φτιαγμένες?
2: Από... Στην Ελλάδα είναι από βαμβάκι.
0: Θέλω
2: από
0: να
2: βιολογικό
0: πω ότι
2: βαμβάκι.
0: Αυτό είναι άλλη πατέντα, έτσι.
2: Ναι, αυτή είναι άλλη πατέντα.
0: Αυτός μπράβο,
2: κατάφερε να
0: λοιπόν
2: πάρει την... τα γεωργικά υπολείμματα, ας πούμε, που μένανε και να τα αξιοποιήσει με κάποιο
0: φοβερό,
2: τρόπο.
0: Φοβερό.
2: Πολύ ωραίο upcycling. Μπράβο,
0: χειροκροτούμε. 100.000 δολάρια πήρε. Μπράβο του.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παρέα παιδιά, τώρα είναι τα σοβαρά τα πράγματα που πρέπει να μάθουμε. Οι αστρολογικές προβλέψεις εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκινά λοιπόν, σου λέει, με έντονη κινητικότητα. Η Σελήνη στον εγώ καιρό σχηματίζει αντίθεση με τον Άρη στον καρκίνο, αυξάνοντας την ένταση στις προσωπικές και τις επαγγελματικές σχέσεις. Αχ, Παναγία μου, ενώ το τρίγωνο με τον ήλιο στον Παρθένο βοηθά να επικρατήσει λογική. Πάλι καλά, πάμε. Φίλε Κριέ, το νου σου. Μην αφήνεις έναν εκνευρισμό να σε οδηγήσει σε σύγκρουση. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον ήλιο σε βοηθά να οργανώσεις πρακτικά τις υποχρεώσεις σου και να βρεις τις λύσεις.
1: Ταύρε μου, η Δευτέρα έχει αρκετή κινητικότητα και μπορεί να σε αναγκάσει να αλλάξει πρόγραμμα εξαιτίας μιας μετακίνησης, μιας είδησης ή μιας έντονης συζήτησης.
0: Ωχ, Θεέ μου, δίδυμε, συνάδελφε. Σήμερα η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη μπορεί να φέρει οικονομικό εκνευρισμό. Τι είναι ο οικονομικός εκνευρισμός?
1: Σε εκνευρίζουν τα λεφτά σου. Μάλιστα. Ότι δεν σου βγαίνουν.
0: Έχω
1: ότι...
0: λεφτά και με εκνευρίζει.
1: Τέλος.
0: Απρόβλεπτα έξοδα ή διαφωνίες γύρω από τα χρήματα και τις κοινές υποχρεώσεις. Μην παρασυρθεί σε αγορές ή αποφάσεις πάνω στην ένταση της στιγμής.
1: Έχουμε κάποια ότι... κοινή υποχρέωση χρηματική.
0: Είμαι
1: να το ξέρω.
0: Σε μια φάση που θέλω απλά να χαλάσω ό,τι έχω και δεν
1: θες να τα χαλάσεις εμένα.
0: Θες
1: να ζήσουμε το Pretty Woman στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Καρκίνε μου, κάποιος μπορεί να σε προκαλέσει ή να απαιτήσει περισσότερα από όσα θέλεις να δώσεις και η πρώτη σου αντίδραση είναι λίγο έντονη.
0: Λιοντάρι μου, καλό. Η εβδομάδα ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς και αρκετές υποχρεώσεις. Η αντίθεση της Σελήνης στον εγώ καιρό με τον Άρη μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό από τις καθυστερήσεις, παρασκήνιο ή καταστάσεις που δεν ελέγχεις.
1: Παρθένε μου, η Σελήνη στον εγώ καιρό σχηματίζει τρίγωνο με τον ήλιο στο ζώδιό σου και προσφέρει αυτοπεποίθηση, πρακτικότητα και διάθεση να κάνεις κάτι που πραγματικά σου ευχαριστεί.
0: Ζυγάκια μου, τι κάνετε, τι νέα? Μπορεί να αισθανθείτε ότι κάποιος απαιτεί την παρουσία σας, ενώ εσείς πρέπει να ασχοληθείτε με κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Πολύ βαρετό αυτό. Κρίμα στα ζυγάκια. Σκορπιέ μου, για σένα η Δευτέρα είναι γεμάτη μετακινήσεις, επικοινωνίες και υποχρεώσεις, αλλά χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που αντιδράς.
0: Το ξότι, φίλε, το ξότι. Η αντίθεση της Σελήνης από τον εγώ καιρό με τον Άρη μπορεί να φέρει ένα έκτακτο έξοδο, μία διαφωνία και κοινά χρήματα ή πίεση γύρω από μια οφειλή. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον ήλιο όμως σε βοηθά να βρεις πρακτική λύση μέσα από την εργασία.
1: Εγώ, κεράκι μου, ένα πρόσωπο μπορεί να σε πιέσει, να γίνει απαιτητικό ή να σε προκαλέσει να πάρεις θέση. Μην μπεις στη μάχη, γιατί ποιος έχει δίκιο τώρα είναι άλλη υπόθεση.
0: Φίλε Υδροχόε και ζωή, το νου σας. Τις πρώτες ώρες της μέρας σήμερα ίσως αισθανθείτε ότι τρέχετε για υποχρεώσεις χωρίς να έχετε ενέργεια που χρειάζεστε. Νιώθεις?
1: Νιώθω, γιατί θέλω να πάω να κοιμηθώ και έχω ένα σωρό δουλειές σήμερα.
0: Έχεις ενέργεια? Δεν έχεις ενέργεια?
1: Καθόλου ενέργεια.
0: Δεν έχεις. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Από το απόγευμα αυτό θα φτιάξει, όλα αλλάζουν. Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σας, ανανεώνει τη διάθεση και σε κάνει πρωταγωνιστή των εξελίξεων.
1: Δεν θέλω να είμαι πρωταγωνίστρια των εξελίξεων.
0: Ώρα να ασχοληθείς περισσότερο με σένα όμως.
1: Από γυμναστήριο.
0: Μπράβο σου.
1: Ψαράκια μου, ένα ερωτικό ή δημιουργικό σχέδιο ίσως χρειαστεί αλλαγή. Ευτυχώς το τρίγωνο της Σελήνης με τον ήλιο απέναντί σου δείχνει ότι ένας σύντροφος ή συνεργάτης μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια.
0: Παιδιά, αυτά τα είπαμε. Λίγο αμήχανα ξεκινάει έτσι η εβδομάδα. Λίγο προσεχούλα, όλα καλά. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε καθημερινά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε εδώ εκεί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: light by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, I can't get no sleep.
1: Λοιπόν, όμορφα μου πλάσματα, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε και υπάρχει λόγος που σας αφήνουμε, γιατί εμείς φεύγουμε, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έρχεται και έρχεται με την καλύτερη διάθεση και 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's to now χωρίς διαφημίσεις και φυσικά την καλύτερη της διάθεση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Τι ώρα, Ζωή?
2: 7 η ώρα, done.
1: 7 done. Εμείς θα είμαστε εδώ από τις 7 παρά θα είμαστε εδώ.
2: Από 6.30 ερχόμαστε, καλέ εμείς.
1: Να πιούμε και ένα καφεδάκι, να χαιρετήσουμε τα γατιά κάτω. Έχουμε δουλειές.
2: Έχουμε δουλειές. Λοιπόν, πάμε στο best. Τις καλύτερες στιγμές της σημερινής εκπομπής για να γελάσουμε και να νιώσουμε τέρψη.
1: Και να κάνουμε χαχαχαχα. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλημέρα!
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Η ομάδα επιστημόνων λοιπόν ενός πανεπιστημίου στο Κιώτο της Ιαπωνίας χρησιμοποίησε ένα τροποποιημένο μηχάνημα σάρωσης μαγνητικής τομογραφίας και ένα μηχάνημα εγκεφαλογραφήματος για να μπορέσει να εξετάσει τα όνειρα. Αυτό που κατάφεραν να ανακατασκευάσουν οι επιστήμονες είναι εξαιρετικές θολές ασπρόμαυρες ή χαμηλής ανάλυσης κινούμενες εικόνες που μοιάζουν με οπτικά εφέ ή αφηρημένα σχήματα. Νομίζω ότι αυτό το μηχάνημα εσένα θα πάθει error.
2: Θα πάθει error σίγουρα. Θα κολλήσει, θα κλείσει το μηχάνημα, θα καεί.
1: Νέος απτικός χάρτης λοιπόν στο Μετρό Συντάγματος. Ένα νέο πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο σταθμό του Μετρό Σύνταγμα. Ο χάρτης δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία να αποκτήσουν μέσω της αφής μια εικόνα για το κέντρο της Αθήνας, εντοπίζοντας σημαντικά σημεία και διαδρομές από την Ομόνοια στο Σύνταγμα, ενώ παράλληλα διαθέτει στοιχεία που μπορούν να αξιοποιήσουν και οι βλέποντες.
2: Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Μακάρι να μπορεί κάποια στιγμή αυτό να τοποθετηθεί σε όλους τους σταθμούς μετρό.
1: Ακριβώς.
2: Και θα ήταν πολύ ωραίο να μπορέσουμε να τους κάνουμε τη ζωή λίγο πιο εύκολη.
1: Λοιπόν, Μελινάκη, τι λες, να παίξουμε με το γραμμαρό?
4: Ναι, πάμε να
1: λοιπόν,
4: παίξουμε.
1: Λοιπόν, με το ρο παίζουμε. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
4: Ροξάνη.
2: Ένα πράγμα.
4: Ρόδα.
1: Θα σπάμε την πρωτοχρονιά για αυθονία και γούρι.
2: Αυτό που το πετάμε μέσα.
4: Ρόδι.
2: Ένα
4: Ρόδι.
2: Ζώο. Ένα ζώο.
4: Λινόκερο.
2: Ναι! Παιδιά, δεν το πιστεύω.
1: Έτσι θα ξεκινάει η μέρα σου και η εβδομάδα σου και ο μήνας σου και ο χρόνος σου. Έτσι γουρλίδικα, ρε παιδί μου, και γενναιόδωρα.
4: Και εσείς πάντα τόσο τέλειες εκπομπές, γιατί είστε πραγματικά συγκίνηση. Καλύτερη παρέα, παιδιά, πρωί-πρωί με το καφέ στο χέρι. Είστε ό,τι χρειάζομαι.
1: Προπονητής ελληνικής ομάδας σου λέει στο παρελθόν ότι έκανε μάγια πριν από τους αγώνες. Εδώ πέρα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Μια μέρα λοιπόν που η αποστολή του Παναθηναϊκού διαδικτέρευε, ξαφνικά ένας παίκτης είδε καπνούς να βγαίνουν από το δωμάτιο του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Αμέσως ειδοποίησε έντρομος δύο συναθλητές που βρίσκονταν στο δωμάτιο και όλοι μαζί όρμησαν μέσα για να σώσουν τον προπονητή τους. Μόνο που όταν άνοιξαν την πόρτα, Ζωή, έμειναν έκπληκτοι καθώς τον είδαν να είναι μπροστά από ένα μεταλλικό δοχείο και να καίει βότανα. Εμένα μου θυμίζει όλο αυτό. Αυτούλευα λοιπόν ένα χειμώνα σε ένα θέατρο και ένα λασσόμενο ρεπερτόριο. Εμείς παίζαμε στη μία παράσταση, βράδυ έπαιζε άλλη παράσταση.
2: Ναι.
1: Ο σκηνοθέτης της επόμενης παράστασης, η πρώην σύντροφός του έπαιζε στη δική μας παράσταση και η νυν σύντροφός του έπαιζε στη βραδινή παράσταση.
2: Τέλος.
1: Κάθε φορά λοιπόν που αλλάζαμε σκητάλη στο θέατρο, η νυν ερχόταν και έκαιγε τέτοια βότανα για να εξαγνήσει την πρώην. και όταν παίζαμε αντίστροφα, το έκανε η πρώην για την νυν. Και αυτές όταν συναντιόντουσαν, αγκαλιαζόντουσαν και φιλιόντουσαν. Αγάπη μου, τι κάνεις? Και όταν στρίβανε γωνία και έκανε τα...
2: Θα σε καταστρέψω.
1: Πιο σεξι χόμπι για έναν άντρα σύμφωνα με τις γυναίκες. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, το διάβασμα παρακαλώ αναδείχθηκε το πιο σεξι χόμπι που μπορεί να έχει ένας άντρας.
2: Τώρα να βλέπεις το αγόρι εκεί πέρα, τι ωραία να είναι βυθισμένο σε ένα βιβλίο να φοράει και γυαλιά, ξέρεις, γιατί το γυαλί δείχνει.
1: Και να έχει μια φράντζα μπροστά.
2: Τη φράντζα σκέφτηκα.
1: Έναν ήλιο που να του γλύφει έτσι τη δεξιά μεριά του μετόπου.
2: Εγώ.
1: Εικόνα εμείς το κάναμε στην πρώτη θέση. Λοιπόν, επίσης θεωρούνται εξαιρετικά μη ελκυστικά για τις γυναίκες τα κρυπτονομίσματα, τα κόμιξ και το cosplay.
2: Το
1: να φοράς στολές από υπερήρωες. Υπήρχε ποτέ γυναίκα που έλεγε γουστάρο άντρας να φοράει τη στολή του Σούπερμαν? Η ζουμπουλία μόνο. Δηλαδή, που είναι το θωμά με τη στολή του Σούπερμαν.
2: Το κάνουν πολύ cosplay. Άστο τώρα, πού να ξέρεις.
1: Θα ντυθώ Batman και θα σε ρίξω δηλαδή.
2: Θα ντυθείς Batman, θα ντυθώ κι εγώ μικρή Λουλού και θα πάμε σε ένα κόμικον και θα κάνουμε τη φάση μας.
1: Μπορώ.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα. Δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Παμ, του σκουλ, di pam, di pam, di pam. Παμ, του σκουλ, di pam, di pam, di pam. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
8: 92,9 Kiss.
9: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
9: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
11: Καλώς τους μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss, καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και λέω σήμερα να μην τις βάλουμε από το πρωί την ταμπέλα της Δευτέρας, να τις δώσουμε έτσι μια ευκαιρία πρώτα. Ευρυδίκη Βαλαβάνη εδώ στο Kiss at Work μέχρι τις 12 και αν μόλις φτάσατε γραφείο ή αν είστε κάπου εκεί έξω στον δρόμο κολλημένοι στην κίνηση ή ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας, σας θέλω έτοιμους. Έρχονται όλες οι 90's νέα επιτυχίες.

Είστε στο 92,9 Kiss. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας 21 Σεπτεμβρίου. Και αν η μέρα σας έχει ήδη αρχίσει με τρέξιμο και υποχρεώσεις, τουλάχιστον ένα πράγμα θα κυλήσει χωρίς καμία διακοπή εδώ πέρα: η μουσική. Η μουσική που παίζει για 92 λεπτά non-stop στο Kiss at Work. 90's to now. Και πάμε παρέα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά. Και βλέπω ότι ο Κηφισός, παιδιά, είναι πάρα πολύ επιβαρημένος, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Εγάλεω στη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Παράλληλα, βλέπω Κηφισίας Μεσογείων μεγάλες καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Καρέα από Ηλιούπολη έως Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Τώρα πάμε λίγο στο κέντρο, που και εκεί αυξημένη είναι η κίνηση, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρα στην άνοδο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στη Βασιλής Σοφίας. Και έχουμε πολλά προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά, καθυστερήσεις και στην αγαπημένη Νότ Αττική Οδό, όπως κάθε μέρα. Κυρίως τώρα, παιδιά, υπάρχει και διακοπή κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό πάντα. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται μια Νταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχει, βλέπω 45 λεπτά καθυστερήσεις. Δεν υπάρχουν αναφορές όμως για τραυματίες και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Συνεχίζουμε εδώ στο Kiss at Work με Three Doors Down Here Without You, πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

Κίσα του Γουόρκ εδώ στο 92,9 και σε Βρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου και τα Kiss World Concerts συνεχίζονται και αυτή τη φορά μας πάνε Αίγυπτο. Βασικά δεν μας πάνε, σας πάνε Αίγυπτο. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στο Κάιρο για να δεις από κοντά τη Σακύρα live στις πυραμίδες της Γκίζας. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι με αεροπορικά, με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία στις 28 Νοεμβρίου. Μπες τώρα στο site μας kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Genius Travel, σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπείτε και στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Εμείς σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσουμε Σακύρα La Tortura, αλλά σε λίγο γίνεται μια μαμά να κουβαλά μέσα της κύτταρα του παιδιού για δεκαετίες μετά την εγκυμοσύνη. Η επιστήμη, παιδιά, λέει ναι, και το πώς συμβαίνει είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Για πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα Σακύρα La Tortura, έτσι να μπαίνουμε σιγά σιγά σιγά στο κλίμα για τη μεγάλη συναυλία.

Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι μία μαμά κουβαλάει για πάντα ένα μικρό κομμάτι του παιδιού της? Γιατί η παιδιά, η επιστήμη λέει ότι κατά μία έννοια αυτό μπορεί να συμβαίνει κυριολεκτικά. Στην εγκυμοσύνη, μικρές ποσότητες κυττάρων, ακούστε τώρα, περνούν μέσω του πλακούντα από τη μητέρα στο μωρό, αλλά και αντίστροφα. Το φαινόμενο αυτό λέγεται μικροχυμερισμός και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τέτοια κύτταρα μπορούν να παραμείνουν στον οργανισμό για πολλά χρόνια, ακόμη και για δεκαετίες. Μητρικά κύτταρα που έχουν εντοπιστεί σε διάφορους φυστούς του παιδιού, ενώ και κύτταρα του παιδιού μπορεί να παραμείνουν μέσα στη μητέρα πολύ μετά την εγκυμοσύνη. Οι επιστήμονες ακόμη μελετούν τι ρόλο παίζουν αυτά ακριβώς. Εσείς αυτό το γνωρίζατε? Δεν είναι μαγικό? Είναι μαγικό, παιδιά. Αυτό θα πω μόνο. Ed Sheeran, Azizam, που σημαίνει αγάπη μου στα περσικά.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο 92,9 Kiss. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, εδώ η μουσική παίρνει τον πρώτο λόγο για 92 ολόκληρα λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Νέα εβδομάδα, νέοι στόχοι. Και στον Kiss έχουμε ένα πάρα πολύ καλό λόγο να κοιτάξετε έτσι λίγο πιο αισιόδοξα τη σχολική χρονιά. Από σήμερα, ο Kiss μαζί με τα φροντιστήρια διακρότημα χαρίζουν 5 υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία για να στηρίξουν την προσπάθεια 5 μαθητών και να τους έτσι φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους τους. Τα διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, με περισσότερα ακούστε από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά. Μπείτε τώρα στο kiss929.gr, δηλώσει συμμετοχή και ίσως μία από τις 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ να είναι δική σας. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε, σε λίγο έρχεται η Tina Turner με το The Best. Αλλά πρώτα έρχεται DJ Snake feat. Justin Bieber, Let Me Love You, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Η ώρα είναι 11, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss και κάπου εδώ το πρωινό έχει βρει πλέον το ρυθμό του, τα τηλέφωνα έχουν αρχίσει, τα μηνύματα έρχονται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, αλλά εμείς έχουμε ακόμα μία ώρα να βάλουμε έτσι λίγο παύση σε όλο αυτό. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο Kiss at Work μέχρι τις 12 το μεσημέρι και συνεχίζουμε με όλες τις 90's νέες επιτυχίες. Ξεκίνημα στην δεύτερη ώρα με Rob Thomas.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 εκεί. Μαζί ακούμε όλες τις 90s του Now. Επιτυχίες που αγαπάμε. Και πάμε σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που έγινε στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου. Γιατί όπως έχουμε πει, παιδιά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για καλά, για πάρα πολύ καλά στη ζωή μας. Αλλά τώρα μπήκε και στην πασαρέλα, στο show της H&M, σε συνεργασία με τον διάσημο φωτογράφο Nick Knight. Το AI μετέτρεπε φωτογραφίες και σχέδια σε κινούμενες εικόνες σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες μάλιστα άλλαζαν ανάλογα με την κίνηση των μοντέλων. Και δεν ξέρω, ρε παιδιά, κάπου εδώ όμως μήπως πρέπει να ανοίξει, μάλλον να ανοίγει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι δημιουργοί λένε ότι το AI χρησιμοποιήθηκε σαν ένα ακόμη έτσι δημιουργικό εργαλείο και όχι για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Εσείς τι λέτε, όσο περισσότερο μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στη μόδα, στη φωτογραφία, στη μουσική, στην τέχνη, έτσι σας ενθουσιάζει ή φοβάστε ότι σιγά σιγά έτσι λίγο χάνετε το ανθρώπινο στοιχείο? Εγώ πάντως, παιδιά, πιστεύω το δεύτερο, δεν ξέρω για εσάς. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929 να το συζητήσουμε έτσι λίγο. Και επειδή μεταξύ μας λίγο μέση είναι η κατάσταση γενικώς, μέσα σε όλο αυτό το χάος που επικρατεί, τουλάχιστον έχουμε την κατάλληλη μουσική. Την κατάλληλη μουσική. Lola Young και Messi εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 90's του Νέου Επιτυχίες στο 92,9 Kiss και πάμε στα μουσικά νέα της ημέρας, γιατί ο Ρόμπι Γουίλιαμς πατάει γκάζι, θα είναι ο πρώτος μεγάλος μουσικός headliner του Βρετανικού Grand Prix της Formula 1 για το 2027.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ο Ρόμπι λοιπόν θα ανέβει στη σκηνή την 5η 1η Ιουλίου, ανοίγοντας ουσιαστικά το τετραήμερο της διοργάνωσης με ένα σετ γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Οπότε, παιδιά, το 2027 στο Silverstone θα έχουμε Φόρμουλα 1, θα έχουμε χιλιάδες φανς και Ρόμπι Γουίλιαμς για να βάλει φωτιά την πρώτη βραδιά. Δεν το λες και άσχημο ξεκίνημα. Πάμε τώρα εμείς σε γρήγορο break και επιστρέφω ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με Green Day αλλά και με Ντάρα Μπαγκαράγκα.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Παμ, το school. Διπαμ, διπαμ, διπαμ, παμ, του σκουλ. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: 92,9

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, την παρέα.
0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, την παρέα.
0: 92,9 Kiss.

Να ακούμε τα του 90's Now, επιτυχίες εδώ στο 92,9 Kiss. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς πότε νιώθετε ότι γνωρίσατε καλύτερα τον εαυτό σας? Όταν ήσασταν μέσα σε μια σχέση ή σε μια περίοδο που ήσασταν έτσι single? Γιατί μια νέα έρευνα λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το ότι να είσαι single δεν είναι απαραίτητα μια έτσι ενδιάμεση κατάσταση μέχρι να έρθει η επόμενη σχέση. Μπορεί αντίθετα να είναι μια πολύ ωραία περίοδος που σε βοηθά να εξελιχθείς πολύ περισσότερο, να επενδύσεις στον ίδιο σου τον εαυτό, να καταλάβεις καλύτερα τι θέλεις. Τελικά το να είσαι single δεν είναι καθόλου αναμονή, εγώ θα πω, αλλά μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και ίσως η πιο χρήσιμη, θα πω, περίοδος για να μάθεις, παιδί μου, ποιος είσαι, τι πραγματικά θέλεις, εάν εσύ είσαι διαθέσιμος και μπορείς να δώσεις την επόμενη σχέση σου, έτσι, πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με Natalie Imbruglia και το Torn, αλλά πριν συνεχίσουμε σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, αλλά το κομμάτι αυτό είχε ηχογραφηθεί πριν από πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Και μάλιστα ήταν η πρώτη ηχογράφηση στα Δανέζικα το 1993. Κι όμως η Natalie Imbruglia ήταν αυτή που το έκανε παγκόσμιο pop classic και το ακούμε τώρα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: λίγα λεπτά πριν τις 12 και η πρώτη μας συνάντηση για αυτήν την εβδομάδα ολοκληρώθηκε, αλλά έχουμε ακόμα 4 μπροστά μας. Ελπίζω να σας έκανα έτσι ένα πρωινό λίγο πιο ευχάριστο και τη Δευτέρα σας λίγο πιο μουσική. Κρατήστε φυσικά το 92,9 Kiss στην παρέα σας δυνατά, γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Μάρια Γεωργάκενα μέχρι τις 2 το μεσημέρι και εμείς αύριο το πρωί στις 10 ακριβώς θα είμαστε πάλι εδώ στις θέσεις μας με περισσότερες 90s νέα επιτυχίες. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan.

0: απογειώθηκες! Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 92,9 Kiss.
8: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
8: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
10: Και αυτή είναι μόνο η αρχή, έτσι το ξεκίνημα της σεζόν με Shakira στο 92,9 Kiss. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, παιδιά? Όλα θα τα πούμε και σήμερα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να σας περιμένω στην παρέα μου και σήμερα μέχρι τις 2. Στο Viber, στο 6942-929-929 και σας βλέπω και μπόλικου σήμερα στο Live 24. Για περιπεράστε, παρακαλώ. Maroon 5, ξεκινάμε με το This Love.

Residence DJs και Sexy Love στον 92,9 Kiss. Αγαπημένα 90s του Now και σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Θυμηθείτε ότι ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο καιρός προς το παρόν τουλάχιστον είναι μια χαρά. Έτσι, έναν ωραίο ήλιο βλέπουμε από το παράθυρο του Kiss. Σε φθινοπορεινούς όμως ρυθμούς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Ειδικά από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν καταιγίδες σε περιοχές της Πυρωτικής χώρας, της Βόρειας Υπήρου και της Πελοποννήσου. Η εβδομάδα που ξεκίνησε, να ξέρετε, θα χαρακτηριστεί από δύο κύματα κακοκαιρίας, με το πρώτο να ξεκινά το βράδυ, επηρεάζοντας κυρίως τα βόρεια, και να ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη. Θα ακολουθήσει η προσωρινή βελτίωση την Πέμπτη και την Παρασκευή, με θερμοκρασίες κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Δυτική Ελλάδα το Σαββατοκύριακο. Teddy Swims για τη συνέχεια στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλα τα Super Girls αλλά και τα Super Boys που είστε εκεί έξω και μας ακούτε και είστε στο αυτοκίνητο. Και μιας που μιλάμε για αυτοκίνητα, θέλω να σας πω ότι μπορούμε να έχουμε από εδώ και πέρα, σε λίγο καιρό δηλαδή, την πινακίδα του αυτοκίνητου με τον αγαπημένο μας αριθμό. Είμαι μια ημερομηνία τέλος πάντων που σημαίνει κάτι για εμάς. Φαίνεται πως το μέλλον λοιπόν θα μπορούσε να συμβεί αυτό και στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νέο σχέδιο για τις πινακίδες κυκλοφορίας. Προβλέπεται η δυνατότητα να επιλέγει ο ιδιοκτήτης συγκεκριμένο συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμών, εφόσον είναι διαθέσιμος και επιτρέπεται από το σύστημα. Βέβαια, η επιλογή θα γίνεται με συγκεκριμένους περιορισμούς και θα υπάρχει αντίστοιχο κόστος, το οποίο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Πάντως, σίγουρα μπορεί να θέλουμε να βάλουμε έναν αριθμό που σημαίνει κάτι για εμάς. Break και επανερχόμαστε με Dua Lipa στο 92,9 Kiss.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: 92,9.

Κομματάρα, μόνο στο 92,9 Kiss New Religion. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, διάβαζα για τα γυμναστήρια, παιδιά, που έχουμε ξεκινήσει όλοι με τη νέα σεζόν. Έχουμε μπει σε αυτό το mood των γυμναστηρίων. Και τέλος πάντων, κάποιοι μπορεί να τρελαινόμαστε στις ασκήσεις και τελικά να μην βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα. Αλλά εγώ θα σας πω, μην το βάζετε κάτω. Πρώτον, γιατί μπορεί να κάνουμε συνεχώς την ίδια προπόνηση. Για να συνεχίσει λίγο το σώμα να προσαρμόζεται, χρειάζεται σταδιακή και σωστά σχεδιασμένη πρόκληση. Δεύτερον, μήπως δεν δίνετε αρκετό χρόνο στην αποκατάσταση. Οι μύες λοιπόν χρειάζονται ξεκούραση, όχι μόνο προπόνηση. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, όταν πήγαινα γυμναστήριο, έτρωγα εγώ όλο μου το φαΐ και μετά πήγαμε γυμναστήριο. Όχι, μου λέει ο γυμναστής, θέλει και διατροφούλα. Και ο ύπνος παίζουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε δώστε λίγο χρόνο, δώστε λίγο συνέπεια και σωστή καθοδήγηση και μην το βάζετε κάτω. Τώρα ξεκίνησε η σεζόν, παιδιά. Μόλις τώρα περνάει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Sia και Unstoppable αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

90's to now. 92,9 Kiss.

0: Είναι ο Alex Warren και το Ordinary στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90s to now. Θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά αυτή η σεζόν και για τη στέγη, γιατί έχουμε το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα. Το Borderline Festival που επιστρέφει στο Nasty's Ready με Minimal House, Micro House, Trip Hop, Down Tempo, αραβικά ηχοχρώματα, Indie Pop συναντιούνται σε ένα βιομηχανικό χώρο που μεταμορφώνεται σε χάρτης της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Θα περάσουμε θαύμα εκεί, θα χαθούμε παιδιά στα τρία stages, θα χορέψουμε μέχρι αργά το βράδυ και θα ανακαλύψουμε νέα συναισθήματα. Όλο αυτό στο Onassis Ready στις 9 Οκτωβρίου και πληροφορίες στο onassis.org. Πάμε για break και επανερχόμαστε με Imani και Don't Be So Shy στο 92,9 Kiss.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξε το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιά Νου 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: 92,9 Kiss.
13: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
13: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
0: Καλώς τους, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Πώς είστε, τι κάνετε? Έχει ξεκινήσει πολύ όμορφα αυτή η εβδομάδα, αν και διαβάζουμε διάφορα. Δηλαδή, μπαίνεις πραγματικά στο ίντερνετ να διαβάσεις κάτι καλό, τίποτα. Κάνε ένα καλό, ευτυχώς. Έχετε τον 92,9 Kiss, οπότε βάζετε δυνατά. Και διαβάζουμε τώρα ότι οι τιμές στα καύσιμα κίνησης κινούνται χωρίς φρένο. Θα φτάσουμε στα 2,5. Τέλος πάντων, εδώ ευτυχώς θα είμαστε μαζί. Μαζί λοιπόν, χέρι-χέρι θα πάμε, γιατί όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, παιδιά. Πώς να το κάνουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Η Μαρία Γεωργάκηνα, μέχρι τις 2 θα πάμε παρέα και θα ακούσουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια και ωραίους διαγωνισμούς. Έχουμε απ' όλα και σήμερα για ξεκίνημα εβδομάδας. Η Μανή, don't be so shy αμέσως τώρα.

Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ και έχετε δίκιο με όλα αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε και στο προσωπικό αλλά και εδώ στο 92,9 και στο Viber στο 6942-929-929. Συνεχίζουμε να τα λέμε. Stumbling in στο 92,9 και αυτό μας αρέσει ακόμα περισσότερο είναι να κάνουμε έτσι ωραία σχέδια για ταξίδια και βασικά όταν τα έχουμε έτοιμα ακόμα καλύτερα. Εσείς δηλαδή, γιατί ο 92,9 και η Genius Travel σας στέλνουν στην Αίγυπτο να δείτε live τη Σακύρα. Ένα τυχερό με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία του Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Φυσικά μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Και φυσικά πηγαίνουμε πάντα με το travelgenius.gr. Μπαίνουμε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις σε όλη την Ελλάδα. Να πάμε έτσι να κάνουμε ένα ωραίο ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο. Τι λέτε κι εσείς?

0: Love Me Like You Do στο 92,9 εκεί, σε αγαπημένα 90s του Now. Και στα καλά νέα τώρα, αυτονία και χαρά φέρνει η εποχή του ζυγού, παιδιά, σε τρία ζώδια, τα οποία όχι μόνο θα νιώσουν καλύτερα αυτές τις μέρες, αλλά θα εξελιχθούν και σε διάφορους τομείς. Μιλάω για εσάς, υδροχωάκια, ψαράκια και τοξότες, είναι η τυχερή σας εποχή. Το σύμπαν λοιπόν αγκαλιάζει όσους το λιμάνε και είναι αισιόδοξοι. Μάλιστα, έχουμε και μια πανσέλινο στον κρυό στις 26 Σεπτεμβρίου. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνουμε πιο δραστήριοι, να βάλουμε μπροστά τις επιθυμίες μας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν άμεσα, αρκεί να το πιστέψουμε. Καλά, αυτό ισχύει για όλα τα ζώδια, όχι μόνο για αυτά τα τρία. Πάμε για break και επανέρχομαι με πολύ αγαπημένα τραγούδια μόνο στο 92,9 Kiss.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: 92,9.

Η Miley Cyrus και το Flowers στο 92,9 Kiss. Καλή εβδομάδα και πάλι, καλώς ήρθατε. Εν τω μεταξύ, βρε παιδιά, ας κάνουμε μια παραδοχή έτσι μεταξύ μας για το πόσο γράφει το κινητό μας όταν περνάμε έτσι αρκετή ώρα στα social media. Μπαίνουμε στο κινητό λοιπόν και μετά από μισή ώρα έχουμε ξεχάσει εντελώς γιατί ανοίξαμε το Instagram. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές. Να είμαι με το κινητό και να λέω τι έγινε τώρα, τι ήθελα ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι στη μόνη σας συμβαίνει αυτό. Το ατελείωτο scrolling δεν είναι πάντα απλώς θέμα βαρεμάρα. Μπορεί να συνδέεται με την ανάγκη μας για γρήγορη ανταμοιβή, με τη συνήθεια να πιάνουμε το κινητό κάθε φορά που έχουμε ένα κενό, αλλά και με την ανάγκη μας για κοινωνική επαφή ή για μικρή απόδραση έτσι από το άγχος της ημέρας. Μπορούμε να κάνουμε όμως την επόμενη φορά μια μικρή δοκιμή. Την επόμενη λοιπόν φορά που θα πιάσουμε το κινητό, χωρίς συγκεκριμένο λόγο, να σταματήσουμε για ένα δευτερόλεπτο και να αναρωτηθούμε τι ψάχνω αυτή τη στιγμή, τι θέλω, να πάρουμε μια ανάσα, να κάνουμε λίγη παρέα ή να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο στο τηλέφωνο, μην πιάσουμε το κινητό σαν και καλά. Με τα social, έτσι, πιστεύω ότι μπορούμε να το περιορίσουμε.

0: Τελευταίο τραγούδια σήμερα εδώ στο 92,9. Εκεί νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ όμορφα αυτή η εβδομάδα. Έτσι, με ένα χαμόγελο στα χείλη και ταξιδιάρικα φυσικά, έρχεται και ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από τη Μαρία Γιωργάκη, ένα πολλά γλυκά φιλιά. Να το ξανακάνουμε πάλι αύριο στις 12. Τι λέτε κι εσείς αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη? Καλό μεσημέρι λοιπόν, τα λέμε εμείς αύριο. Έρχεται ο Γιώργος μας.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβό ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
11: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να πάνε όλα όπως τα θέλετε στη δουλειά και στα προσωπικά. Γεια σας. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss που έχει σούπερ διαγωνισμούς. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας και αργότερα θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε το ταξίδι στην Αίγυπτο. Τώρα θα ακούσουμε η Star, θα ακούσουμε James Arthur και Jennifer Lopez. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλή συνέχεια.

Waiting for the Night, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο 92,9. Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μπείτε στο horizon.gr, θα μάθετε και για τον Data Rollover, δηλαδή το πώς η Horizon κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο αυτόματα. Συνεχίζουμε με Lana Del Rey και K-Pop Demon Hunters που αφού πήραν μέχρι και βραβείο Oscar, θα τους δούμε σε νέα ταινία. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Δευτέρα στον 92,9 Kiss. Μπείτε στο Instagram μας. Έχουμε διαγωνισμό για μία δωροεπιταγή 600 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στο Breakfast Show. Περισσότερα θα μάθετε στο Instagram μας. Η εταιρεία Κυρίτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και κάνει και ειδικές κατασκευές με έντονη προσωπικότητα από το 1950. Τα καταστήματα θα τα βρείτε Αθήνα και φυσικά Άλυμο και Ηράκλειο Κρήτης. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Die With A Smile, θα ακούσουμε και το Ain't Nobody. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: 92,9.

16 πριν από τις 3 ζωντανά στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να ακούσουμε τη στάρ που έχασε η Αμερική. History. Είναι βεβαίως η Αναστέισια που στη χώρα της δεν έγινε ποτέ superstar, αν και έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο. Αντιθέτως, στην Ευρώπη έχει πάρα πολλούς οπαδούς. Εμείς θα την ακούσουμε με το Sick and Tired, που είναι κλασικό δείγμα του ήχου Sprock της Αναστέισια, δηλαδή ένα μείγμα soul, rock και pop, και περιέχει έναν άνδρα να τραγουδάει στα Πανζάμπι, κάτι που μεταφράζεται ως «έδωσα την καρδιά μου σε κάποιον που δεν τον νοιάζει». Το ακούμε στον 92,9 Kiss. History.

0: Δευτέρα στο 92,9 Κίσου ζωντανά και σήμερα ξεκινάει η τηλεοπτική σεζόν για αρκετές εκπομπές και σειρές με τις πρεμιέρες να συνεχίζονται εννοείται τις επόμενες ημέρες. Στα κινηματογραφικά πάλι, τους επόμενους μήνες θα δούμε το νέο Hunger Games, το νέο Avengers, όπως και το νέο Dune. Θα έχουμε πράγματα πολλά να κάνουμε δηλαδή τον χειμώνα. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε την Katy Perry, θα ακούσουμε και τον Ed Sheeran. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Κίσου.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: 2 λεπτά μετά τις 3, στον 92,9 Kiss. Τώρα θα ακούσουμε Katy Perry, θα ακούσουμε Ed Sheeran και You Suendur. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό της εβδομάδας. Να έχετε κοντά σας κινητό, γιατί σε περίπου 20 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας που σας χαρίζει κάθε μέρα αυτή την ώρα η Pizza Fan. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε

Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Βροχή δείχνουν οι προβλέψεις για αύριο το μεσημέρι και για την Τετάρτη το πρωί. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και οι βροχές θα επιστρέψουν το Σαββατοκύριακο. Στην παρέα μας είναι η Horizon που δεν αφήνει Gigabyte να πάει χαμένο, αφού όσα δεν χρησιμοποιούμε στο κινητό μας τα μεταφέρει στον επόμενο μήνα αυτόματα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά. Μπείτε στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με την Ava Max και τον Terry Swims. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Get lucky, get lucky. Για να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο τυχερός ή ποια θα είναι η τυχερή στον 92,9 Kiss. Ξεκλειδώστε τα κινητά, θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα υπέροχο Choco Crunch. Ανοίξτε το Viber τώρα και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο έκτος ή έκτη και μπορούν να παίξουν μόνο κάτοικοι ατυχείς. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Jason Derulo, θα ακούσουμε και τη Cher. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Στέλλα. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
10: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: 92,9.

Ακούμε ζωντανά 92,9 Kiss και σήμερα Δευτέρα και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Backstreet Boys και Weekend, ο οποίος πριν λίγους μήνες είχε πει, αν θυμάστε, ότι θα αλλάξει καλλιτεχνικό όνομα και θα αποσυρθεί. Τώρα φαίνεται ότι το ξανασκέφτηκε και δήλωσε ότι ούτε όνομα αλλάζει, ούτε αποσύρεται. Ευτυχώς πήρε, λέει, μια γεύση από την απόσυρση, δεν του ταιριάζει, δεν του άρεσε, άρα όλα καλά. Ακούμε 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 4 στον 92,9 Kiss, σήμερα κέρδισε το γεύμα εργασίας η Χριστίνα. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και λατρεύτηκαν στα 90s κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργό τον Δημήτρη Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές, πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έρχονται σε προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,50 μόνο στην Pizza Fan. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε LP, θα ακούσουμε και Santana. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Κίνηση βλέπω τώρα στην άνοδο του Κηφισού από την Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και η Ποσειδώνος στον Άλιμο και η Αρδιτού και η Βασιλίσσου Σοφίας στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής και η Κηφισίας και η Μεσογείων. Η ώρα είναι 4 και κάτι και έρχονται τώρα στον 92,9 Kiss, Ελπί, Σαντάνα και Ντουαλίπα στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss και η πιο όρημη. Γνωρίζουμε βεβαίως τον Winamp, είναι ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για υπολογιστές διάσημο στα 90s και στα Zeros. Θυμάσαι, και αν και δεν σταμάτησε ποτέ λοιπόν το Winamp να υπάρχει 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, σύντομα θα γίνει και συνδρομητικό με τη βοήθεια του Deezer και με streaming, κάτι δηλαδή σαν το Spotify με πολύ περισσότερες λειτουργίες. Για να το δούμε γι' αυτό τώρα. Ακούμε τους James όμως, σε λίγο έρχεται και η Dara εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Letter Go εδώ στο 92,9 Kiss, που γίνεται ο πιο καυτός ραδιοφωνικός διαγωνισμός. Σε συνεργασία με την Genius Travel θα στείλουμε ένα ζευγάρι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Shakira. 5 ημέρες στο Κάιρο με αεροπορικά, ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Γι' αυτό μπείτε στο site μας kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Η Genius Travel σχεδιάζει, όπως ξέρετε, ποιοτικά ταξίδια, σχεδιάζει μοναδικές εμπειρίες όπως το Μαρόκο, το οποίο μπορείς να ζήσεις με το δικό σου ρυθμό, χωρίς φορτικά προγράμματα, και να διαλέξεις ιδιαίτερες στιγμές όπως διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα ή την Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα με ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο και εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Armin Van Buuren, θα ακούσουμε και τον Νταμιάνο Ντέιβιτ εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 92,9 Kiss.

Danza Kuduro Δευτέρα στον 92,9. Εκεί αναβαθμίστηκε το opengov.gr μαθαίνω, στο οποίο θα μπορούμε να γράφουμε τη γνώμη μας για νομοσχέδια, να λαμβάνουμε ενημερώσεις και να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη. Λειτουργεί βεβαίως σε υπολογιστές και σε κινητά. Συνεχίζουμε τώρα με Dua Lipa. Σε λίγο έρχονται και οι Spice Girls από τα 90's εδώ στον 92,9.

0: I don't wanna know, σε λίγο εδώ στο 92,9 εκεί ξεκινάει το πρώτο drive time της εβδομάδας με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που θα μας πούν τον καινούριο τρόπο να χαλαρώνουμε. Πολύ χρήσιμο αυτό. Θα μας πούν και τι είναι το ELAST.gr που λαμβάνουν χιλιάδες οδηγοί. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 2 ακριβώς. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβι και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lily.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: 92,9
13: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
13: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
15: Καλό απόγευμα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, πόσο του μήνα, 21 Σεπτεμβρίου.
16: Βέβαια.
15: Τι λες τώρα, τι λες.
16: Περνάει ο καιρός.
15: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Δύο ώρες μαζί σας. Αυτή την πρώτη μας ώρα, τι θα μάθουμε.
16: Ποια είναι η νέα μέθοδος χαλάρωσης.
15: Μ' αρέσει. Μετά από όλα τα υπόλοιπα ήρθαν και τα μαϊμού βινίλια.
16: Ναι, ναι, και φυσικά θα παίξουμε όνομα φυτό ζωοπράγμα.
15: Και φυσικά θα ακούσουμε όλες τις μεγάλες 90s νέες επιτυχίες.

0: 90's είναι επιτυχίες φυσικά στο 92,9 εκεί. Σε αυτή τη στιγμή 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ζεσταίνομαι και δεν πλούτ γιατί, τι έγινε, να το.
1: Ναι, όσο 30, χάρηκες, χάρηκες.
0: 30 βαθμούς τέτοια ώρα νομίζω ότι είναι αρκετά. Ναι. Αλλά από αύριο αλλάζει το σκηνικό. Mm-hmm. Ψυχρότερες αέριες μάζες από την Ανατολική και Βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς τον ελληνικό χώρο και θα κατεβάσουν αρκετά τη θερμοκρασία. Με άλλα λόγια, θα ευχαριστηθούμε φθινόπωρο.
1: Και θα έχουμε και βροχούλες, μάλλον.
0: Μακάρι.
1: Γιατί έτσι βλέπω εδώ.
0: Λίγο έτσι να αλλάξει το τοπίο. Να μυρίσουμε φθινόπωρο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους της πόλης τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει στη Μεταμόρφωση και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Περιστέρι μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, η Κηφισία στο ρεύμα προς Κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή, η Ποσειδόνο στο Ελληνικό. Και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Και να υπενθυμίσουμε επίσης ότι κάποιοι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτοί, είναι η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Θα κλείνουν 21:40, περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα.
1: 10 παρά 20,
0: ακριβώς. Okay. Αυτό για εσάς που τους χρησιμοποιείτε.

0: Dua Lipa Houdini, πάντα στο 92,9 εκεί, είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Πάει, θα φύγει και ο Σεπτέμβρης και δεν θα το καταλάβουμε. Και είναι πολύ ωραίος μήνας ο Σεπτέμβρης όσον αφορά τις ιώσεις. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα κάποιος θα αρρωστεί στο Σεπτέμβρη. Το λένε και οι έρευνες αυτό.
1: Βεβαίως, έχουν κάνει έρευνα οι γιατροί.
0: Και είναι μια χαρά ο Σεπτέμβρης.
1: Υπάρχει λόγος γι' αυτό, λέει.
0: Μετά αρχίζουν τα όργανα.
1: Η μελέτη κατέληξε σε συμπεράσματα. Δηλαδή, ποια πράγματα συντελούν στο να μην αρρωσταίνουμε τόσο πολύ το Σεπτέμβριο έως καθόλου.
0: Συνήθως παίρνουμε άδεια τον Αύγουστο.
1: Μπράβο, οι διακοπές.
0: Οπότε δεν έχουμε άγχος και γυρνάμε το Σεπτέμβρη. Οκ. Είμαστε μια χαρά. Μας έχει δει ο ήλιος, βιταμίνη D.
1: Έτσι, πολύ σημαντικό. Επιστροφή των παιδιών κοντά στους ηλικιωμένους γονείς. Έτσι. Και η μη ύπαρξη επιδημιών σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς.
0: Τώρα όμως που αρχίσαν όλα αυτά, να δεις τι ωραία που θα περάσουμε από τον Οκτώβριο.
1: Θα αρχίσουμε σιγά σιγά.
0: Οπότε πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά για να πλάκα πλάκα να φροντίζουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας. Γιατί συνήθως τον Οκτώβριο ξεκινάνε τα πρώτα γκούχου γκούχου.
1: Εσύ τον έχεις ήδη φροντίσει, συνέχεια το φροντίζεις. Εχθές για μπάνιο ήσουνα. Θες να τα ανοίξω?
0: Ανοίξτο.
1: Που ήρθες και ξεσήκωσες τη γυναίκα μου και πήγατε για μπάνιο.
0: Γιατί? Κακά πέρασε.
1: Ναι, μια χαρά πέρασε εκείνη. Αλλά να σου πω κάτι. Με αυτόν τον καιρό, ρε παιδί μου, άμα δεν κάνει ζέστη.
0: Είσαι καλύτερα να μην μιλάς.
1: Γιατί?
0: Μα
1: να σου πω. Σου λέω τη δική μου πλευρά, έτσι. Εγώ για να μπω στη θάλασσα να κάνω μπάνιο, πρέπει να έχει ζέστη. Δηλαδή να κάθομαι και να λέω πω θέλω να δροσιστώ, να μπω στη θάλασσα. Αν η θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, τι να μου πει να μπω στη θάλασσα να κάνω τι? Αλήθεια,
0: δεν
1: να με φάνε τα ψάρια.
0: Τα εσένα τα ψάρια έτσι κι αλλιώς σε τρώγανε. Έμπαινες μέσα 3 λεπτά και μετά φώναζες με τσίπησε ψάρι.
1: Και εσάς σας φάγανε χθες.
0: Καλά, και τι έγινε, δεν μας φάγανε. Όπως βλέπεις, είμαστε ατιμελείς και ζωντανές.
1: Ενώ ότι υπήρχαν δαγκονίτσες.
0: Εξιδίων κρίνεις τα λότρια και μην το κάνεις αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Γιατί απόδειξε ότι χθες ήταν γεμάτη παραλία.
1: Αυτό
0: και δεν
1: έμαθα...
0: βρίσκαμε ξαπλώστρα.
1: Ναι, κατάλαβες. Έπεσαν τα σύννεφα.
0: Οπότε καλύτερα να μην μιλάς.
1: Γιατί να μιλώ, εντάξει, πέρα κάτι να μασίσω, άντε, ορίστε.
0: Τι έφτιαξε η γυναίκα σου?
1: Πότε?
0: Σήμερα.
1: Σήμερα είχαμε φίστιξ.
0: Φίστιξ?
1: Ναι.
0: Ωραία, μόλις τελειώσουμε θα πας να φας πάλι φίστιξ.
1: Α, οκ. 90s to now. 92,9.

0: Kings of Leon, you somebody, στο 92,9 Kiss. Και έχω να σου πω ότι επειδή η πλάστα είναι ανοιχτή μέχρι 31 Οκτωβρίου, κανονίσαμε και θα πηγαίνουμε μέχρι 31 Οκτωβρίου στη θάλασσα.
1: Τα άμαθα.
0: Ναι. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τις θάλασσες και πάμε στις πυραμίδες της Γκίζας.
1: Τι ωραίο ταξίδι.
0: Ένα φανταστικό ταξίδι έχουμε ετοιμάσει για τους ακροατές του 92,9 Kiss, ο Kiss φυσικά και η Genius Travel. Σας στέλνουμε στην Αίγυπτο για να δείτε ζωντανά τις Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Αλλά το ταξίδι δεν έχει μόνο τη συναυλία.
1: Όχι. Καταρχάς θα πάρετε άλλον ένα μαζί σας, όποιον θέλετε. Έχετε πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Ακύρα.
0: Η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Μπορείτε να ζήσετε το Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και να διαλέξετε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα.
1: Τι
0: τόσο
1: ωραία,
0: απλά.
1: Απλό.
0: Και φανταστικά. Οπότε μπείτε μπείτε στο site του Kiss, kiss929.gr, για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην χάνετε τέτοιες ευκαιρίες.
2: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9:20 το πρωί στο 92,9 Kiss.
4: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo. Ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: 92,9.

0: Νέλη και Kelly Rowland, Dilemma, εδώ στο 92,9 εκεί. Και πόσες φορές πραγματικά δεν σκεφτόμαστε και το λέμε και στους φίλους μας ότι χρειαζόμαστε επιγόντως ένα μασαζάκι.
1: Ναι, για να χαλαρώσουμε, ναι, να ξεπιαστούμε.
0: Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε κάνει έστω μια φορά στη ζωή μας ένα μασαζάκι έτσι χαλαρωτικό κάπου.
1: Εγώ έχω κάνει πάντως, εσύ δεν ξέρω.
0: Έχω κάνει φυσικά. Έχω κάνει διάφορα τέτοια. Μια χαρά είναι και πολλές φορές το σκέφτομαι και θέλω να πάω, αλλά δεν έχω χρόνο και λέω ναι, μωρέ, θα το κανονίσω, θα το κλείσω, θα το αφήνω και είμαι πιασμένη σαν τελικό σήμα.
1: Περνάει ο καιρός, έτσι υπάρχει.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένας χώρος, βέβαια μας πέφτει λίγο μακριά, αλλά θα το πούμε γιατί μπορεί κάποιος να έχει αυτή την ιδέα.
1: Ναι. Οπότε, το κάνει και εδώ.
0: Ναι. Έχει φτιάξει ένας Κινέζος λοιπόν ένα σαλόνι που εκεί σου παράγουν μια νέα μέθοδο χαλάρωσης. Δεν είναι ότι σε βάζουν κάτω και αρχίζουν και σε τρίβουν.
1: Όχι, μην πάει το μυαλό σε εκεί.
0: Κάνει σάουνα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Mm. Χαλαρωτικό μασάζ που έχει διάφορα είδη. Όχι, εκεί κάθεσαι και πληρώνει για να σου ξύσουν την πλάτη. Είναι αστείο λίγο.
1: Είναι όντως.
0: Η ιδέα λέει του θύμισε τα παιδικά του χρόνια και του άρεσε να αποκοιμιέται καθώς ο πατέρας του χάιδευε και του έξινε απαλά την πλάτη.
1: Ναι.
0: Το είχε αυτό στο μυαλό. Είχε την παιδική ανάμνηση δηλαδή. Είδε και ένα βίντεο στο διαδίκτυο. Σε καταστρέφουν αυτά τα βίντεο στο διαδίκτυο και άνοιξε χώρο τέτοιο.
1: Κοίταξε να δεις, είναι αρκετά επικερδής αυτή η επιχείρηση, γιατί από ό,τι λέει ο ίδιος, το μήνα βγάζει γύρω στα 13.000 δολάρια.
0: Ναι.
1: Από το ξύσιμο στην πλάτη.
0: Ναι.
1: Μήπως θα το ξεκεφτούμε.
0: Μπορεί. Στη δουλειά κάνεις. Άμα πεις ταξίνο,
1: ναι,
0: θα ισχύει.
1: Ξύλο την πλάτη.
2: Kiss Drive Time. 92,9 Kiss.

0: Shouse, One Forgets You, φυσικά στο 92,9 εκεί. Θα παίξουμε τώρα όνομα φυτό ζώο πράγμα και σας έχουμε μία δωράρα. Τραπέζι 80 ευρώ στο Σολούνα, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και κάθε στιγμή γίνεται μία διαχρονική εμπειρία εκεί. Μπορείτε να το επισκεφτείτε και σήμερα και να ζήσετε τη δική σας αξέχαστη βραδιά και έχει και signature cocktails.
1: Εκλεκτισμένες γεύσεις, ξεχωριστές μουσικές επιλογές. Είναι μία ατμόσφαιρα.
0: Είναι φανταστικό. Τέλειο. Το Σολούνα και σας έχουμε τραπέζι 80 ευρώ. Αν παίξετε φυσικά μαζί μας και μας κερδίσετε στο όνομα αυτό ζώο πράγμα. Τι πρέπει να κάνετε?
1: Να τηλεφωνήσετε
0: 2 10 80 50.000. Καλέστε μας τώρα για να παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα και πάμε να ακούσουμε την Pink για το Just Like a Pill.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Και παίζουμε με την Άνση, όπως με ενημέρωσε ο φίλος μου εδώ, Αλέξανδρος. Γεια σου, Άνση.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς την Άνση.
1: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σε εσάς, καλά, εδώ πέρα.
1: Πού ακριβώς?
2: Έχω πει για ψώνια με τη μαμά μου.
1: Α, μάλιστα.
3: Okay.
1: Ωραία, τι ψωνίζετε?
2: Σας ακούγαμε. Ρούχα. Ψωνίσαμε, σας ακούγαμε ήδη και στο μαγαζί και συνεχίσαμε και στο αυτοκίνητο που ξαναμπήκαμε.
3: Τέλεια.
2: Το είχε στο μαγαζί.
1: Το μαγαζί ακούγε εκείς.
2: Τέλεια. Ναι, ακούγε εκείς.
1: Τέλεια.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, Άνση μου, παίζουμε με το γράμμα θήτα.
2: Α, δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε.
1: Α, παρεμπιπτόντως, να σου πω, το μαγαζί. Να το κάνουμε διαφήμιση, γιατί όχι. Πού είναι αυτό το μαγαζί?
2: Όχι. Τον Άγιο Δημήτριο.
1: Τον Άγιο Δημήτριο, θυμάσαι πως λεγόταν, ναι.
2: Όχι, γιατί ήταν συνοικιακό, δεν ήταν κάποιο μεγάλο.
1: Εντάξει. Δεν πειράζει, το συνοικιακό μαγαζί στον Άγιο Δημήτριο, Μπακού, εκεί σε FM, πολλά φιλιά από εμάς.
3: Ναι.
2: Σίγουρα θα τα άκουσε.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το θήτα.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία, λοιπόν, ένα όνομα.
2: Θανάσης.
3: Μία πόλη.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Το σινεμά χωρίς οροφή.
2: Θερινό.
3: Υπάρχει και τέτοιο σκι.
2: Παλάσιο.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Πυρορός.
3: Λέγεται και έτσι η Σαντορίνη.
2: Φύρα.
1: Οι δύο πόλοι μιας μπαταρίας είναι ο αρνητικός και...
2: θετικός.
3: Ένα αντικείμενο.
2: Φύκη.
1: Ένα φυτό.
2: Σημάρι.
3: Είναι και ο Ινδουισμός...
2: θρησκεία.
3: Ορίστε.
1: Θα κάνετε κάτι ωραίες βόλτες με τη
3: είδες
1: μαμά σου.
2: Βέβαια.
1: Μετά τα ψώνια θα πάτε και στο Σολούνα που είναι στην καρδιά της Αθήνας και θα περάσετε φανταστικά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Η σημερινή ιστορία αφορά την τεράστια επιτυχία του Έρος Ραματσότη, Ουνάλτρατε.
1: Κυκλοφόρησε 4 Απριλίου του 1993 και περιλαμβάνεται στον εξαιρετικά επιτυχημένο δίσκο του, Τούτε Story. Παρά το γεγονός ότι πολλοί το έχουν παρεξηγήσει, το έχουν επιλέξει ακόμα και ως τραγούδι σε γάμους, το Ουνάλτρατε στην πραγματικότητα είναι ένα βαθιά μελαγχολικό τραγούδι χωρισμού.
0: Νομίζω ότι μετά από αυτά που θα πούμε, κανείς δεν θα το ξαναεπιλέξει ως τραγούδι γάμου.
1: Ναι.
0: Το βασικό μήνυμα λοιπόν του τραγουδιού είναι η αδυναμία ξεπεράσματος ενός μεγάλου έρωτα. Και η συνειδητοποίηση ότι ο πρωταγωνιστής είναι ακόμη κολλημένος και συναισθηματικά δεμένος με την πρώην του. Πόσες φορές έχουμε ακούσει τέτοιες ιστορίες.
1: Όλες.
0: Μια τέτοια ιστορία λοιπόν λέει το τραγούδι. Γιατί οι ατέλειες της τον είχαν λέει σημαδέψει ανεξίτηλα.
1: Απίστευτο.
0: Έρος Ραματσότη τώρα. Ουνάλτρατε.

0: History. History. History. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: 92,9 Kiss.
13: Δεν είναι 100.
14: Ούτε 200.
13: Δεν είναι 300.
14: Είναι 1000.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
16: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
17: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
18: Μας άνοιξε την όρεξη.
19: Ναι.
18: Μπείτε στο site του Kiss και ξεκινήστε να δηλώνετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα ξεκινήσουν 1η Οκτώβρη. 30 του μήνα εννοείται ότι εμείς θα δώσουμε απαντήσεις.
19: Μετά θα το πάμε κάθε μέρα. Ακριβώς. Μία μέρα πριν θα δίνουμε τις απαντήσεις επόμενες.
18: Λοιπόν, τι είναι το Ελλάς Παύλα GR που λαμβάνουν χιλιάδες οδηγοί, θα μάθουμε σε λίγο.
19: Θα παίξουμε Kiss Soundcheck.
18: Ακούγοντας φυσικά τις μεγαλύτερες 90s Snow επιτυχίες εδώ στο 92,9 Kiss, ξεκινώντας με Έλενα Παπαρίζου.

0: Jason Derulo, Take You Dancing στο 92,9 εκεί, 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Από αύριο αρχίζει η θερμοκρασία σιγά σιγά να πέφτει. Την Τετάρτη θα το νιώσουμε περισσότερο το φθινόπωρο στην Αθήνα. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους της πόλης. Έχουμε κίνηση.
1: Έχουμε. Πολλά προβλήματα αυτή την ώρα στη Σταδίου, τη Βασιλή Σοφία, στην Αρδιτού και την Αλεξάνδρας. Η Ποσειδώνος έχει πρόβλημα από τη Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι. Η Αλίμου κατεχάκησε σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Μεσογείων λίγο του Παπάγου. Η Κηφισία στο κομμάτι Ψυχικό Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Και τέλος ο Κηφισός, κυρίως προς Λαμία, από το Περιστέρι μέχρι τους Αγίους Αναργύρους.
0: Αυτά ήταν.
1: Ωραία. Ήθελες κι άλλα, ε?
0: Όχι. Θέλω να πω για το Ελλάς Παύλα GR.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Σε περίπτωση, γιατί έχει παραδοθεί αυτό το μήνυμα σε χιλιάδες οδηγούς. Σε περίπτωση λοιπόν που λάβετε ένα μήνυμα από Ελλάς Παύλα GR, δεν δίνετε σημασία, δεν πατάτε σε κανένα σύνδεσμο. Είναι μούφα. Είναι για να σας πάρουν τα χρήματα από την κάρτα σας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό παρατηρείται λοιπόν το τελευταίο καιρό. Γι' αυτό και χιλιάδες άνθρωποι έχουν λάβει ένα τέτοιο μήνυμα. Και λέει αυτό το μήνυμα για κάποια τροχιά παράβαση από κάμερα ή άλλο σύστημα της τροχιάς και ότι εκκρεμεί η πληρωμή του προστίμου. Mm-hmm. Και εσύ το βλέπεις αυτό και λες, όχα, μάνα, μάν.
1: Και σου έχει το link.
0: Ναι, δεν ισχύει όμως, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα link. Δεν πατάμε link σε τίποτα από όλα αυτά.
1: Ποτέ δεν πατάμε link από άγνωστα email ή SMS, παιδιά. Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Έβγαλε η ελληνική αστυνομία ανακοίνωση γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν δίνουμε σημασία στο Ελλάς Παύλα GR. Με τίποτα. Και αν μάθουμε φυσικά και άλλα τέτοια, θα σας τα πούμε.
1: Ναι.

0: Δελίνο, έφερε πάρτι στο 92,9 εκείς, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς για μαϊμού τσάντες, μαϊμού παπούτσια.
1: Τα πάντα μαϊμού κυκλοφορούν, ναι, διάφορα πράγματα. Πολλά. Μαϊμού, ρολόγια, ό,τι θέλεις.
0: Κολόνιες. Αρώματα.
1: Ναι.
0: Ζώνες, τέλος πάντων τα πάντα κυκλοφορούν σε μαϊμού. Πρώτη φορά όμως ακούω στη ζωή μου για μαϊμού βινίλια.
1: Και εγώ ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι θα έκαναν μαϊμού βινίλια.
0: Ναι, πήγε όμως το μυαλό αυτού του Ρέχαν,
1: ναι,
0: ο οποίος βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο βασικά. Και τον τζάκωσαν με 15.000 δίσκους και εξοπλισμό με εκτιμόμενη αξία περίπου 1 εκατομμύριο λίρες. Όλα ήταν μαϊμού.
1: Ναι, βέβαια η παραγωγή γινόταν χωρίς το βασικό μηχάνημα δημιουργίας master δίσκων, έτσι.
0: Έτσι το καταλάβανε.
1: Ναι, αντιγραφή από βινίλια έκανε,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος.
0: Το
1: τώρα,
0: θέμα είναι.
1: Πώς το έκανε, δεν ξέρω.
0: Ναι, το θέμα είναι πώς τον ανακαλύψανε. Γιατί νομίζω ότι δεν είχε προλάβει την. Να διοχετεύσει όλο αυτό το υλικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Κάτι λίγα είχαν φύγει, αλλά τα πολλά ήταν εκεί, στο εργαστήριο.
0: Taylor Swift, Coldplay, Kendrick Lamar και πάρα πολλοί ακόμη καλλιτέχνες ψάχνονται τώρα για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Φυσικά.
0: Γι' αυτό σε τι το σκέφτηκε αυτό, γιατί η ζήτηση για βινίλια έχει αυξηθεί στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ και σου λέει, όπα, δύο πολύ μεγάλες αγορές αυτές, κάτσε να βγάλω εγώ τα μούφα μου για να τα πουλήσω, να βγάλω κανένα αυτό.
1: Έχει αλλά ψωμάκι εδώ.
0: Δεν τα πούλησε.
1: Και τώρα είναι στη φυλακή ο καημένος. Και βλέπει, ναι, τα πινίλια.
0: Δεν τα βλέπει, ούτε αυτά βλέπει. Στον ύπνο του μπορεί.
1: Από μακριά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα το New Religion στον Kiss.

0: Kiss Soundcheck. Ωραία, να τσεκάρουμε τον ήχο, ο οποίος είναι σήμερα αυτός. Α,
1: αχα.
0: Είναι πολύ σύντομο.
1: Ναι.
0: Άλλη μία. Σε ποια σειρά ακουγόταν αυτός ο ήχος? Για. Αυτό θέλουμε να μας πείτε.
1: Α, να το ακούσουμε πάλι.
0: Άλλη μία, προσεκτικά. Ωραία. Θέλουμε να μας στείλετε φωνητικά μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Το δώρο μας είναι
1: TGI Fridays, δώρα επιταγή για φαγητό στα TGI.
0: Αξίας 50 ευρώ, για πάμε άλλη μία και τελευταία. Ψάχνουμε αυτό τον ήχο.

0: Adele, Set Fire to the Rain στο 92,9 Kiss και βάλαμε λίγο νωρίτερα αυτόν τον ήχο. Και ζητήσαμε να μας στείλετε φωνητικά μηνύματα για να μας πείτε από ποια σειρά πιστεύετε ότι ακουόταν αυτός ο ήχος.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάποια μηνύματα για να ακούσουμε.
2: Καλησπέρα. Ο ήχος πιστεύω παίζει στη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης, ναι. Με τον Κατακουζίνα,
0: ναι.
1: Με την Κατακουζίνα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Συνεχίζουμε.
3: Καλησπέρα Κις, μήπως είναι ο ήχος από Φανφάρα?
1: Φανφάρα είναι, αλλά το θέμα είναι ότι σε ποια σειρά ακουγόταν αυτή η Φανφάρα. Εκεί είναι το όλο, ναι, θέμα. Λοιπόν, για να ακούσουμε άλλο ένα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τώρα θα γελάσετε, αλλά μήπως ακουγόταν
0: καθόλου
4: στο Ζωρό.
1: Στο, ναι, Ζωρό.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ήταν στο Ζωρό.
0: Να θα αποκαλύψουμε, γιατί μάλλον είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, παιδιά. Ναι, όντως είναι δύσκολο. Η σειρά είναι ο Batman.
0: Ναι. Mm-hmm. Θα πρέπει να είσαι φαν της σειράς για να το βρεις, νομίζω.
1: Ακριβώς. Mm. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο ήχος ακουγόταν στη φάση που έλεγε ο διοικητής εκεί της αστυνομίας ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον Batman. Get me the Batman. Ξέρεις, κάπως έτσι.
0: Έβλεπες τη σειρά Batman?
1: Εγώ, ναι, γιατί.
0: Α, μάλιστα.
1: Κακό είναι?
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, έρχονται και άλλα μηνύματα, αλλά τώρα το αποκαλύψαμε.
1: Τώρα, ναι, το είπαμε.
0: Πάει, πέταξε το πουλάκι τώρα. Αύριο με νέο ήχο.
5: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
5: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the night time.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις

0: επιτυχίες 90's Now, φυσικά εδώ στο 92,9 εκείς. Και σκεφτόμουν, διαβάζοντας αυτή την είδηση τώρα που θα μοιραστούμε με τους ακροατές, ότι ο άνθρωπος τελικά δεν θέλει και πολλά για να τα λαβεί.
1: Όχι.
0: Και να την ψωνίσει και να κάνει διάφορα. Πάμε τώρα σε ένα κομμωτήριο στην Τουρκία, όπου μια κομμώτρια βρήκε πραγματικά το πελάτη και δέχτηκε άγρια επίθεση από συγγενείς πελάτησας που δεν της άρεσε το κούρεμα στο παιδί της. Πιάς παγκό και κούρευτο.
1: Ναι, πήγε το παιδάκι της να το κουρέψει.
0: Ναι.
1: Δεν της άρεσε.
0: Όχι.
1: Και έκανε φασαρία μέσα στο κομμωτήριο. Βέβαια, η υπεύθυνη της αντιπρότεινε ότι εφόσον δεν μείνετε ικανοποιημένοι, να σας δώσουμε πίσω τα χρήματά σας να πάτε σε άλλο κομμωτήριο.
0: Ναι, αλλά μετά έχει κόψει πολύ κοντά, η καταστροφή είχε γίνει. Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Okay, έφυγε,
1: ναι.
0: Και μετά ξαναγύρισε με άλλες 10.
1: Με ενισχύσεις.
0: Την ξαδέρφη της, τη θιά της, την αυτή της.
1: Έχουν μεγάλα σόγια εκεί, ναι, στην Τουρκία, ξέρεις.
0: Και τα κάναν όλα γυαλιά καρφιά.
1: Ωραία,
0: δώσανε και μερικές ψηλές στην κομμώτρια.
1: Τι ψηλές, μάζεψε, έβαλε και στις τσέπες η κομμώτρια.
0: Ναι, πήγε στο νοσοκομείο καημένη. Δηλαδή, εντάξει, φίλε, τώρα.
1: Καλά καθούμενα για ένα κούρεμα, αν είναι
0: για
1: δυνατόν.
0: Για ένα κούρεμα, πραγματικά.
1: Εσένα
0: σου έχει τύχει ποτέ να πας σε κομμωτήριο και να μη σ' αρέσει και να ξογοστραβώσει?
1: Όχι, να σου πω.
0: Να σου τύχει, τα μαλλιά κοντά είναι.
1: Ναι, κοντά μαλάκια τώρα.
0: Πόση ζημιά να γίνει.
1: Ακριβώς. Εσένα σου έχει τύχει?
0: Εμένα μου έχει τύχει, ναι. Όταν ήμουν μικρή.
1: Όταν ήσουν μικρούλα.
0: Είχα και κόλλημα με τα μακριά μαλλιά.
1: Ναι.
0: Πήγα σε μια κομμώτρια. Ναι. Αν στα κουρέψω να δυναμώσουν, τότε λέγανε.
1: Ναι.
0: Κόψε, κόψε, κόψε, κόψε. Ναι. Μου τα κόψε πολύ, σαν αγοράκι ήμουνα.
1: Αμάν.
0: Ναι, και γύρισα μετά και έκλαιγα. Βέβαια, η μαμά προσπαθούσε να με ηρεμήσει και μου έλεγε μαλλιά είναι, θα μακρύνω. Αλλά εγώ όμως έκλαιγα πολύ.
1: Δεν σου άρεσε, δεν σου πήγαινε, δηλαδή για αυτό
0: να έκλαιγες. Τι να μου πάρεσαι, τα αυτιά μου είναι πεταχτά. Ήμουν σαν τον τάμπο του Λεβαντάκη. Άσε με, άσε με.
2: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Είστε καλύτεροι, σας ακούω κάθε μέρα.
2: 92,9 Kiss.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, στο 92,9 Kiss. Να δώσουμε πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στον Kiss FM Χαλκίδα σε 101,2, γιατί από σήμερα έχουν ξεκινήσει και να μεταδίδουν την πρωινή ζώνη του Kiss, το 7-10 δηλαδή το Breakfast Show, και εμάς το απόγευμα 5-7, το
1: Άρα,
0: Drive Time.
1: Φιλιά μας στη Χαλκίδα.
0: Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Εμείς αύριο πάλι εδώ, ακριβώς στις 5 το απόγευμα. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Ό,τι καλύτερο.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Παμ του σκουλ. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ του σκουλ. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: 92,9 Kiss.
12: Δεν είναι 100,
13: ούτε 200,
12: δεν είναι 300,
13: είναι 1000.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
15: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
16: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, καλή μας εβδομάδα. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα του 92,9 Kiss για τις επόμενες 3 ώρες. Η ώρα είναι 7 και σκεφτόμουν πως εχθές τέτοια ώρα έβγαινα από τη θάλασσα εκεί στην υπέροχη Νικιάνα της Λευκάδας. Η παρηγοριά μας είναι και η απολαύσή μας, η καλύτερη 90's του Now. Μουσική παίζει για εσένα και ξεκινάμε με Γκάλα και Γκοτιέ μαζί με την Γκίμπρα.

92,9 εκεί στη Δευτέρα. Οι Evanescence μας ενεργοποιούν inside, μέσα, έξω. Bring me to life. Τι να έμαθα σήμερα. Τη φυλακή στα σίδερα δεν θέλεις να τα ξέρεις. Ναι, το νέο είναι λοιπόν πως οι ελληνικές φυλακές δεν χωράνε άλλους. Αριθμός κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές 10.055, χωρητικότητα 10.763. Κάπου τόσοι θα είναι και οι κεραυνοί σε κάποιες περιοχές της χώρας από αύριο. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Κακοκαιρία εξπρές για 24 ώρες. Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Χαλκιδική, βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί. Κρύψου, Hide You θα μας τραγουδήσουν οι Κοσίν στις επιτυχίες 90's του Now και τώρα το αγαπημένο ντουέτο Bruno Mars και Lady Gaga.

0: Mr. Saxo Beat 92,9 Kiss Pes Yes, ένα την καλύτερη 90's του Ναό Μουσική. Καλή μας νέα εβδομάδα, 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχει γενέθλια το έτερο νήμιση των Oasis, ο Βρετανός Liam Gallagher. Και πάμε τώρα να μάθουμε για την ονά της Miley Cyrus. Kiss Artist Spotlight. Σε μια νέα συνέντευξη, η Miley Cyrus μίλησε για τη σχέση της με την ονά της, την Dolly Parton, την οποία περιέγραφε ως ένα από τα άτομα στα οποία μπορούσε πάντα να απευθυνθεί για συμβουλές. Η συμβουλή που της έδωσε η Parton απέκτησε ιδιαίτερη σημασία όταν ετοιμαζόταν να επιστρέψει στα Grammy μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της. Η Parton την ενθάρρυνε να ξαναβρει την οτροπία της καλλιτέχνηδας. Μου είπε: φτιάξε τα μαλλιά σου και βρες ένα φόρεμα που σου αρέσει. Η Dolly είχε πάντα δίκιο για τα πάντα, είπε η Miley Cyrus.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage. 92,9.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man.
1: 92,9 Kiss, αγαπημένο μου human που κινείσαι στους δρόμους της Αθήνας, Δευτεριάτικα, 8 παρά 18. Έχει μπόλικη κίνηση η Αττική οδός από Λευσίνα, έξοδο Λαμία Πειραιά, Κηφισός Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Βασιλής Σοφίας στο Κολωνάκι, Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού στο Παγκράτη. Τώρα, το καλό νέο είναι πως στην καθημερινότητά μας από εδώ και πέρα θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα εποχή. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερο στο telecom.gr και στα social media αναζητάς telecom.gr.

0: Ωραία και οικογενειακά στο 92,9 Kiss, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η Telekom είναι στην παρέα. Φέρνει πραγματικά μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Στα επόμενα έρχονται σύντομα νέα και ιδέες από αγορά και στις 8 ξεκινάμε επιτυχίες 90's του Now και θα ακούμε την επόμενη ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια, δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι, δεν είχα.
2: Προτέργεια student plan, αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέργεια student plan, απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadline είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
8: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Οι ωραίες εμπειρίες. Ένα μετά τις 8, καλωσορίζουμε το βράδυ της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή μας νέα εβδομάδα. Το συνεχίζουμε παρέα αυτό το βράδυ στον 92,9 Kiss με την Χριστίνα Γιαννοπούλου. Με την Telekom συνδέονται όλα υπέροχα. Αυτή την ώρα ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και θα σου πω νέα για τους διαγωνισμούς μας και για τη Σακύρα.

Του ζαζάρι το κορίτσι, ζωβε 92,9 Kiss. Ωραία ήταν στη λευκάδα του Σουκού, αλλά κάτι κάποιους ζήλεψα το Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Αργύρης και η Ζωή που βρέθηκαν στο Παρίσι, στη συναυλία της Celine Dion. Μας έφεραν όμως το vibe, το καταλάβαμε στα social. Θα τους βρεις και στο τελευταίο post του 92,9 Kiss στο Instagram. Και μιλώντας για συναυλίες, ο 92,9 Kiss και Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή, στιγμές θα έλεγα που θα θυμάσαι για πάντα. Kiss World Concerts, η Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζα στο Κάιρο, και εκεί θα βρεθείς με ένα άτομο που εσύ επιλέγεις, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, πρωινό, ξενάγηση στην πόλη, πενταήμερο είπαμε, και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνει 12 Οκτωβρίου. Kiss World Concerts, Σακύρα, πυραμίδες Γκίζα με τη Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα, και δηλώνει συμμετοχή στο site μας kiss929.gr.

Cheers. Πόσο καλοκαίρι πια, 92,9 εκεί στη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Πότε αλήθεια γίνεται η φθινοπορεινή ημερία? Γίνεται την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 3 και 5 το μεσημέρι. Μπαίνει επίσημα το φθινόπωρο. Εμείς ευχόμαστε καλή εβδομάδα, καλό από καλό καιρό τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα. Τώρα στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου Τέλεια. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερα στο telecom.gr και η Ντάρα ανήκει σε όλους και όλους. Πάμε ψηλά με το Bangaranga.

Αλλά θα το πω για εσένα που χρειάζεσαι καινούριο καναπέ, τραπέζι, θέλεις να κάνεις μια ανανέωση στο χώρο σου. Έχουμε φανταστικό δώρο, διαγωνισμό στο Instagram του 92,9KISS, μια δωροεπιταγή 600 ευρώ παρακαλώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Η εταιρεία Κηρύτσης σχεδιάζει, κατασκευάζει, χειροποιεί τα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, μήνυμα, υψηλής αισθητικής, είναι φανταστικά. Θα τα βρεις σε Αθήνα, Κηφισιά, Άλυμο, Ηράκλειο, Κρήτης και στο www.kiritsis-epiplo.gr. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Breakfast Show. 90s to now. 92,9 KISS.

Όχι απλά καλά, υπέροχα είμαστε. I'm good στο 92,9 Kiss. Ακούμε επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Το ίδιο θα συμβεί και την επόμενη ώρα. Επίσης, very good, μια χαρά τη βγάζουν οι Έλληνες στο πατρικό σπίτι των γονιών μέχρι τα 31 τους χρόνια. Πάντως, όπως σε φροντίζει, Telecom δεν έχει. Είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr ή σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Charlie Puth μέχρι το break με το See You Again και επιστρέφω στις 9.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show.
3: Στις 9:20 το πρωί, στον 92,9 KISS.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις οι παραγωγοί θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 KISS, όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
12: Elbes. Και καλή επιτυχία. Δευτέρα βράδυ με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στον 92,9 Kiss. 9 και 1. Έχει 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή έξω. Η αυριανή Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα έχει μπόλικα συννεφάκια. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και το μεσημέρι θα φτάσει max στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω και για ποιον χτυπάει.

Από τα πιο αγαπημένα μας covers στον 92,9 και στο Teleclips of the Heart με την καρδιά μας. Είμαστε εδώ και ακούμε επιτυχίες 90s to now. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης, μια μέρα χωρίς όπλα σε ένα κόσμο με ρεκόρ συγκρούσεων. Και η καμπάνα της ειρήνης, να το πούμε και αυτό έτσι για την ιστορία, χτυπά στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ. Υπάρχει ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ημέρας, είναι η περίφημη καμπάνα της ειρήνης, η ιαπωνική καμπάνα της ειρήνης που έφτασε στην έδρα του ΟΗΕ το 1954 ως δώρο της Ένωσης Ηνωμένων Εθνών της Ιαπωνίας. Κατασκευάστηκε από νομίσματα που συγκεντρώθηκαν από ανθρώπους και αντιπροσώπους δεκάδων χωρών, ώστε το ίδιο μέταλλό της να συμβολίζει την ένωση διαφορετικών λαών γύρω από την ιδέα της ειρήνης. Εντάξει, μην μείνουμε στην ιδέα, οκ. Okay? No, I'm

Κριστίνα, that's my name. Είμαστε παρέα στο 92,9 Kiss, Δευτέρα βράδυ. Ακούμε επιτυχίες 90's του Now και αυτή την ώρα για 55 λεπτά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ελπίζω να πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, ξενύχτησες, κοιμήθηκες φουλ, επέστρεψες δουλειά Δευτέρα μέσα στη φρεσκάδα. Πάνω σε αυτό, διάβαζα μια έρευνα σχετικά με τον ύπνο. Αν ο επιπλέον ύπνος τα Σαββατοκύριακα σβήνει τα ξενύχια της εβδομάδας, δηλαδή το χρέος του ύπνου μας. Όχι εντελώς, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αλλά όμως, σύμφωνα με σουηδική έρευνα, ένας καλός ύπνος το Σαββατοκύριακο ξεκουράζει και με κάποιο τρόπο εξαλείφει τον κίνδυνο αυτής της αγρύπνιας. Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι για τους περισσότερους υπάρχει μια χρυσή τομή περίπου 1 με 2 ώρες επιπλέον ύπνου. Αν το κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Okay. The holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love. I take one look at you, you're taking me.

Believer για πάντα. Πια συντονισμένη στο 92,9 και στα ωραία βραδινά της πόλης. Ξεκινά σήμερα 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27. Είναι Negroni Week σε περισσότερα από 90 bars της Αθήνας, τα καλύτερα. Και θα σερβίρουν και θα τιμούν το αγαπημένο κοκτέιλ που πήρε

Αν το πιστεύεις ότι η αυριανή θα είναι μια καλύτερη μέρα, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό μας τραγουδούν Topic και Alex Kerncraft, 400 A Better Day. Η αυριανή Τρίτη πάντως θα είναι φθινοπορεινή. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει το τοπίο, όχι όμως για πολύ γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Ακούμε 90's to Now μουσική, ακούσαμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις των 92,9 Kiss. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7. Αύριο το πρωί ξεκινάμε το πρόγραμμα με breakfast show, με Αργύρι και Ζωή 7 με 10. Έχουν έναν τρόπο να σε ενεργοποιούν τέλεια, να σε πηγαίνουν στη δουλειά με το χαμόγελο στα χείλη. Καλή συνέχεια στο βράδυ της Δευτέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε, πολλά φιλιά.

0: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: 92,9 Kiss.
2: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η νέα τρέλα των πλουσίων,
2: ναι,
1: είναι το να αναζητούν πού εμφανίζονται προσωπικές τους πληροφορίες στο διαδίκτυο,
2: ναι,
1: και να τις σβήνουν. Και σου λέω ότι έχει δημιουργηθεί μία εφαρμογή και καλύπτει τους πλούσιους και τους ζητάει από 10.000 ευρώ μέχρι 600.000 δολάρια ετησίως.
2: Το χρόνο, ε.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, αν είχες 600.000 ευρώ, αυτό θα ήταν το πρόβλημα.
1: Θα παίρνα σπίτια. Πολλά σπίτια.
2: Πόσα σπίτια θα έπαιρνες, νομίζεις, στην Ελλάδα του 2026, πόσα σπίτια θα έπαιρνες με 600.000 ευρώ?
1: Μισό.
2: Έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως. Δεν βλέπεις έξω τι γίνεται.
1: Φυσικά και βλέπω. Λοιπόν...
2: Οριακά ούτε για ενίκιο δεν φτάνει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Το Μεζόν Δεκορασιών Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ.

0: Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
2: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time.
2: Με την Ελένη.
1: Και τον Αλέξανδρο.
2: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
1: Στον 92,9 Kiss. 92,9 Kiss. Sorry seems to be...

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποιο μέρος του φυτού απορροφά το νερό από το έδαφος?
3: Τρίδα.
2: Ποια ήταν η θεά της Σοφίας στην αρχαία Ελλάδα?
3: Αθηνά.
2: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 3 συν 5 επί 2?
3: 16.
2: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
3: Η Ρόδος.
2: Ποιος υποδίθηκε τον James Bond το 2006 στην ταινία Καζίνο Ρουαγιάλ, ο Ντάνιελ Γκρέγκ ή ο Ρότζερ Μουρ?
3: Ντάνιελ Γκρέγκ.
2: Πόσα λεπτά έχει μία ώρα?
3: 60.
2: Ποιος είναι ο δημιουργός του Mickey Mouse?
3: Walt Disney.
2: Ποιος ποτάμος διασχίζει το Παρίσι?
3: Σικουάνα.
2: Ποια πλατφόρμα μετονομάστηκε X από τον Elon Musk?
3: Twitter.
2: Ποια τραγουδίστρια έχει πάρει περισσότερα βραβεία Grammy, η Beyoncé ή η Sabrina Carpenter?
3: Beyoncé.
2: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
3: Εύβοια. Πανηγυρίσατε τόσο που με καλύψατε σε όλα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Μιαου. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα παίξουμε με το γραμμαρό.
2: Ναι, πάμε να
1: λοιπόν,
2: παίξουμε.
1: Λοιπόν, με το ρο παίζουμε. Χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Ροξάνη.
3: Ένα πράγμα.
2: Ρόδα.
1: Θα σπάμε την πρωτοχρονιά για αυθονία και γούρι.
3: Αυτό που το πετάμε μέσα.
2: Ρόδι.
3: Ένα
2: Ρόδι.
3: Ζώο. Ένα ζώο.
1: Ναι!
3: Δεν το πιστεύω.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα σου και η εβδομάδα σου και ο μήνας σου και ο χρόνος σου. Έτσι γουρλίδικα ρε παιδί μου και γενναιόδωρα.
2: Και εσείς πάντα τόσο τέλειες εκπομπές, γιατί είστε πραγματικά συγκίνηση. Καλύτερη παρέα παιδιά, πρωί πρωί με το καφέ στο χέρι. Είστε ό,τι χρειάζομαι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Στη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ύπος.
1: Ποιος διάσημος Έλληνας ζωγράφος της Αναγέννησης είναι γνωστός ως El Greco?
2: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
1: Από ποιο νησί κατάγεται το περίφημο τυρί αρσενικό?
2: Νάξος.
1: Ποιο διάσημο γυναικείο pop συγκρότημα της δεκαετίας του 90 είχε ως μέλος τη Βικτόρια Μπέκαμ?
2: Spice Girls.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Αθήνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός Μακουίν.
1: Γεια σου πολύ αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
3: Ναι. Εχθές τους άκουσα όλες και είπαμε και πάρα πολλή δουλειά. Τις σημείωνα όλες.
1: Άρα Κωνσταντίνα, να ακούμε εκεί σε 92,9 όλη μέρα.
3: Όλη μέρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.